0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Ωραία, μας ο θέλεις. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 9:33. Star FM. Star FM 9:33. 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν θα εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Όσον αφορά το λιμάνι της Δραφίνας, από τα 2 προγραμματισμένα δρομολόγια προς Άντρο, Τίνο και Μύκονο, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο εκείνο προς Άντρο. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Από την πλευρά της, η ίδια χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, προσθέτοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ελλάδα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση της παράδοσης βρετανικών αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία ανακοίνωσε η Downing Street εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόουν στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στόχος επίθεσης έγινε χθες κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ, όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Χούθοι επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 άτομα συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες. Στις κινητοποιήσεις έλαβαν μέρος φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η ανυπότακτη Γαλλία με τον επικεφαλής της Ζαν-Λικ Μελανσόν. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε πορείες στις πόλεις Ναντ, Λιόν, Λαν, Στρασβούργο, Μπορντό και Μασαλία, σύμφωνα με την αστυνομία. Κλειστά παραμένουν 214 σχολεία και πανεπιστήμια ως ένδειξη συμπαράστασης, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για 34 καταγγελίες περί βίας σε βάρος διαδηλωτών. Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν χθες και στην Αλβανία, με φοιτητές να εκτοξεύουν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τύρανα. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Μηνύματα συμπαράστασης στον Ποντίφικα έστειλαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη. Στην αθλητική σας ενημέρωση απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 τη Σπαρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Ολοκληρώνω με το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει στους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πώς το λέει, ήρθε ο καιρός, ε? Χειμώνιασε, σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εντάξει, βρεγμένα είναι έξω. Όταν ήρθα εγώ έβρεχε, να σας πω την αλήθεια. Έχει πέσει και η θερμοκρασία. Τους ανέμους δεν είδαμε ακόμα, αλλά θα έρθουν και οι άνεμοι. Υποψιάζομαι δεν θα πέσει έξω η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και βλέπω ότι σήμερα 14η μέρα του Οκτώβρη. Φύγαμε από το 3η και 13η, ε? Αλλά όπως μου έλεγε και ένας γνωστός πλέον, έτσι, του ακροατηρίου, γιατί μου λέει τις άλλες μέρες ψάλτη που δεν είναι 3η και 13η, τρέχουμε στα λιβάδια με τα μαλλιά, να ανεμίζουν. Όχι βέβαια, αλλά λέω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα λέει περιμένουν ρηπές ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων. Okay. Άρα λοιπόν, πόσο είναι, 8, 9 από φόρ, 10 από φόρ, όσο είναι τέλος πάντων, θα τα υποστούμε και αυτά. Έχουν πέσει, ξαναλέω, και οι θερμοκρασίες. Κάτι είπε ο Δημητράκης τώρα. 14 βαθμούς Κελσίου εμείς ξεκινήσαμε, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δούμε και την κακοκαιρία. Σχολεία κλειστά σήμερα, θα μας τα πει σε λίγο Κεραμιτζόγλου. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ακούω και επίσης Red. Ωραία, φτιάχνομαι, λέω, κύριε Αμερική. Δεν είναι σε κόκκινο συνεγερμό, το ξεχάσαμε το κόκκινο συνεγερμό. Σε Red Code είναι, λέει, οι περιοχές. Εντάξει. Red code, τι θα κάνουμε, αλώσουμε. Λοιπόν, βρέχει βροχή στη στράτα μας σήμερα. Φυσάει καταρχήν πολύ στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ. Φυσάει πολύ στη Λίμνο. Φυσάει αρκετά και στη Σκύρο. Περίεργος πως στα Κυκλαδονίσια είμαστε σε καλό δρόμο προς το παρόν. Βλέπουμε τα στοιχεία που δίνει τώρα που μιλάμε. Βλέπω και τα καινούργια στοιχεία που ήρθαν πριν από 10 λεπτά. Λοιπόν, αλλά βρέχει, προσέξτε τώρα, βρέχει Αλεξανδρούπολη, βρέχει Δράμα, βρέχει στα Σέρας, βρέχει στη Θεσσαλονίκη, βρέχει στη Λάρισα, βρέχει στο Βόλο, βρέχει στην καρδιά μας, όχι, βρέχει στη Σκύρο, βρέχει στην Άξο, από ό,τι βλέπω, βρέχει και στα Χανιά. Θερμοκρασίες, εντάξει, 12 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 7 στη Φλόρινα, άρα θεωρητικά, ας πούμε, στη Φλόρινα ξεκινήσανε, ανάψανε τζάκια, έτσι δεν είναι? Δεν ανάψανε, θα ανάψανε, δεν μπορεί να μην ανάψανε. Με 7 βαθμούς Κελσίου δεν το αντιμετωπίζει το ζήτημα διαφορετικά. Λοιπόν, και τώρα απλό και τζάκια, μην το ξεχάσω, έρχεται η ώρα και του πετρελαίου θέρμανση σήμερα. Έχω μάθει κάποιες πληροφορίες, να σας τις πω. Οι ενημερώσεις θα γίνουν το μεσημέρι, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, το μεσημέρι, το πρωί, από τον αρμόδιο υπουργό περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, και τον υφυπουργό οικονομικών. Ο υπουργός είπε χθες για το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και έφυγε, πάει Βρυξέλλες. Άρα κάτι έπρεπε να πει και ο υπουργός ο οικονομικών, αλλά θα σας τα πω μισό λεπτό. Αυτά θα τα βάλουμε σε μια τάξη σε λίγο για να δούμε και πού βρισκόμαστε σχετικά με το TTB που θα κάτσει στο πετρέλαιο από αύριο, πετρέλαιο κίνησης. Έχω την αίσθηση πάντως, το λέω, ότι θα είμαστε επιφυλακτική στην αρχή, γιατί μίλησα με κάποιους πρατηριούχους ανά την επικράτεια. Ρώτησα, ρε παιδί μου, και σε περιοχές που υποτίθεται ότι καίγονται λόγω των καιρικών συνδικών, και η εικόνα που μου δίνουν είναι ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα αναφορικά με το ζήτημα των παραγγελιών. Περιμένουν να δουν πόσο θα ξεκινήσει, πόσο θα κάτσει. Κάποιοι έχουν και κάποιες ελπίδες λέγοντας ότι ενδεχομένως θα μπούμε σε μια διαδικασία λίγο καλύτερων τιμών. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά αυτό είναι, θα μου πεις, ψάλτη αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σωστό και αυτό. Για να δούμε πώς θα πάει. Ξαναγυρίζω στα του καιρού. 10 βαθμούς βλέπω στην κάτω τη Θωρέα. Ωραίο. Βλέπω 17 στην Πρέβεζα. Δεν βρέχει στην Κέρκυρα, εντυπωσιακό, και έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα με 15 βαθμούς. Η Τρίπολη βρέχει με 9 βαθμούς Κελσίου. Δείτε τη διαφορά τώρα, Η Καλαμάτα παράλληλο μέρος, 15 βαθμούς. Η Τρίπολη 9 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μάλιστα, κάτσε τώρα γιατί κάτι ψάχνω να το βρω και αυτό για να το κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανσης. Το βρήκα, σιγά μην το βρω, αλλά θα το βρω που θα πάει. Λοιπόν, πάμε 16 βαθμούς στα Χανιά, 18 στη Σαντορινάρα, 18 στην Σάμο, την υπέροχη Σάμο, 18 και στη Μυτιλίνη, με βροχή η Μυτιλίνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ στο Λεκανοπέδιο η Ραφίνα έχει 16, ο Βενιζέλος 14, στο Τατόι βρέχει με 13 βαθμούς Κελσίου και στη Ραφίνα φυσάει, αλλά όχι πάρα πολύ. Και εδώ στα Νότια 15-16 βαθμούς Κελσίου δείχνουν τα θερμόμετρα, κυρίες και κύριοι. Άρα, Χειμώνας, εντάξει, χειμώνας τώρα. Και φθινόπωρο, εντάξει. Καταλάβατε, έτσι, ομπρέλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπότες αν είναι να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Εχθές μου λέγει η κόρη μου το καταπληκτικό. Θα μου πεις από την κόρη σου βγάζει σήμερα σπρώμα. Πατέρα, το απόγευμα που ήρθε τέλος πάντων, μου λέει μάλλον, λέει και εμέναν της τροχέας. Λέω, γιατί μάλλον με τον τροχαίο. Μου λέει, γιατί μου είπε να περάσω, μου λέει, από τη διάβαση, αλλά η διάβαση και μου λέει 50 πόντους νερό. Και πήγα, λέει, από δίπλα, την άλλη μεριά. Και τη αναβόσουσε, λέει, τα φώτα ο τροχαίος και τη είπε να περάσει, λέει, από τη διάβαση. Μα ποια διάβαση, λέει, βλέπεις, έχει νερό. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Έχουμε και τις επαναστάσεις νεολαίας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πόσο, 339 μέρες, παιδιά, τόσο άνταξε η Γκυλφόιλ, να ξέρετε. Πώς το είπε ο πρόεδρος. Λέει, δεν ήταν και μέλος της οικογένειας, λέει. Κάτι ραντεβού έβγαινε με το γιο. Εντάξει, με το γιο είχε αναμογιαστεί. Αλλά δεν πειράζει, τώρα είναι διάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ, έψαξα λίγο στο αρχείο μου. Γεια σου, αγρότη, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Έψαχνα λίγο στο αρχείο μου και βρήκα ότι το 2023 είχε βγει και στην οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Τραμπ η Κίμπερλι. Διότι ήταν με το γιο, το 23. Δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Λιγότερο από 3 χρόνια. Αλλά θα μου πεις και τι έγινε, ψάλι. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Αλλά είδατε τώρα πώς προκύπτει ζήτημα και πριν προλάβει η Αλέκτορ Λαλίση λόγω των εκλογών και των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν και να απλωθούν από τα δημοσιεύματα, ας πούμε, της Wall Street Journal που έχει και κόντρα με τον πρόεδρο, να ζητηθεί η παρέτηση. Ουσιαστικά μιλάμε για αποπομπή, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι εμφανέστατη η προσπάθεια να κρατηθούν αποστάσεις. Λοιπόν, είναι από ό,τι ρώτησα διπλωματικές πηγές, ωραίο, είναι η δεύτερη στην ιστορία, λέει, των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τη μικρότερη θητεία, η Κίμπερλι. Και όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, ούτε την παρέλαση δεν προλάβε. Μη γελάς Κωστάκι, μη γελάς Κωστάκι. Πότε είναι στους Αμερικανούς αυτά με τις κολοκύθες και λοιπά και το...
1: 31. Τώρα... 31.
0: Τώρα είναι, τώρα δεν είναι. Ούτε αυτό δεν προλάβε, λέει. Λοιπόν, μάλιστα. 29/9 εγκρίθηκε η τοποθέτησή της. Θυμάστε που λέγαμε ότι έπρεπε να προετοιμαστεί για τις απαντήσεις που θα δώσει και ήταν, λέει, σε φροντιστήρια στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για να περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές κλπ. Το θυμάστε αυτό? Και δεν ήταν έτοιμη και ετοιμαζόταν κλπ. Και προέκυψε όμως το ζήτημα, προσέξτε, πριν την άφιξή της, δηλαδή πριν την εμπλοκή της με την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τα ζητήματα τα οποία άνοιξαν, για τον τρόπο που ζητούσε κάποια χρήματα, για το γεγονός ότι στο ρεπορτάζ προέκυψε ότι να μην φανεί ότι τα χρήματα προερχόντουσαν από συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν, λέει, στο κομμάτι των ρεπουμπλικανών που ανήκαν στους ΜΑΓΚΑ κλπ. Και αυτό, λέει, ήταν που δεν άρεσε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είπε, εντάξει, δεν ήταν, λέει, και μέλος οικογένειας, έβγαινε, λέει, κάποια ραντεβού, λέει, πριν πολλά χρόνια. Εντάξει. Αναλαμβάνει ο δεύτερος στη ιεραρχία. Να ξέρετε, μου λέγανε χθες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, ότι υπάρχουν οι επόμενες επιλογές. Μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι υπάρχουν οι ενδεχόμενοι νέοι πρέσβεις. Έτσι, ήδη δηλαδή έχουν τρέξει από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department, όπως λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιλογές για την θέση τη συγκεκριμένη. Ο κύριος Τζος Χακ είναι ο δεύτερος στη ιεραρχία στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, διπλωμάτης καριέρας. Θυμίζω ότι ήτο αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών. Καταπληκτικό. Αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών. Είχε περάσει από τη Νότια Ευρώπη, μάλλον την επίβλεψη των ζητημάτων Νότιας Ευρώπης και Καυκάσου, και ήταν διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης και κάλυπτε Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα και Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Τζος Χακ. Έτσι, επαναλαμβάνω, διπλωμάτης καριέρας. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί χθες άκουσα διάφορα, τέλος πάντων, στα τηλέφωνα τα οποία έκανα, ότι πριν την κυρία Γκυλφόιλ, ποιος ήταν? Ελληνοαμερικανός, ο οποίος και αυτός δεν ήταν διπλωμάτης καριέρας, έτσι, μην τρελαινόμαστε. Αλλά λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως η ελληνική πρεσβεία, μάλλον η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, έχει φύγει από το κομμάτι το οποίο ενδεχομένως θα προείστανται διπλωμάτες καριέρας. Αυτό δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ καλό, διότι αυτές είναι οι επιλογές των εκάστοτε προέδρων. Είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα και στη χώρα μας, πρέσβης εκπροσωπικότητων. Ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα, παρακαλώ πάρα πολύ, και δεν θέλω και χαμόγελα για το ζήτημα αυτό. Τέλος πάντων, θα μου πεις, αυτό είναι το μασκέι ψάλτη. Όχι, δεν είναι αυτό μασκέι, αλλά. Η καλή είδηση της ημέρας, επειδή είχα και κάποια μηνύματα, αρκετά θα μπορούσα να πω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι ότι ενεργοποιείται και πάλι το προλαμβάνω και για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει στο πρόγραμμα αντιμετώπισης παχυσαρκίας, κυρίες και κύριοι. Δόθηκε λοιπόν το πράσινο φως για περίπου 43.000 και βάλε δικαιούχους, οι οποίοι είχαν τρέξει την πρώτη φάση. Η εισήγηση ανήκει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Υπήρχε μια αγωνία λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει στο πρόγραμμα, είχαν αρχίσει να χάνουν κάποια κιλά από τα πολλά ενδεχομένως τα οποία αντιμετώπιζαν με την συνδρομή και φαρμακευτικής αγωγής, και είχαν μείνει μετέωροι. Είχε προκαλέσει ανησυχία λοιπόν στους ασθενείς, και έτσι λοιπόν βρέθηκε χρηματοδότηση, γιατί αυτό ήταν το ζήτημα, για την συνέχιση, επαναλαμβάνω, με εθνικούς πόρους του ελληνικού δημοσίου, η δεύτερη φάση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Κάποια στιγμή θα σας πω πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και γενικότερα, δεν μιλάω για την υγεία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα, είναι ασθένεια η παχυσαρκία, να ξέρετε, πόσο κοστίζει. Το ποσό δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Έχει να κάνει και με την εμπλοκή με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τους ίδιους ανθρώπους και τη ζωή τους και το κόστος, επαναλαμβάνω, όλης αυτής της διαδικασίας. Αλλά θα τα πούμε κάποια στιγμή, γιατί μας τρώει μετά η πολυλογία και σήμερα δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε τους καλεσμένους. Στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω πολύ πολύ γρήγορα, γιατί μετά τις 6.30 θα βρούμε τον κύριο Ντόκα που δεν το βρήκαμε χθες, γιατί με έφαγε η πολυλογία. Διαβάζω μια εισήγηση των Πριτάνεων που ζητούν από την πολιτεία να προσπεραστεί με κάποιον τρόπο η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τμήματα εκείνα τα οποία έχουμε μηδενική είσοδο ή πολύ λίγη, για να μην κλείσουν τα τμήματα αυτά. Και λένε οι Πριτάνοι μεταξύ άλλων ότι στην περίπτωση αυτή να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά τα οποία δεν πετυχαίνουν για να μπουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό είναι μια λύση, αλλά πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, δεν θα μείνω στα νούμερα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί για μένα ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο, έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα ξεδιπλωθούν και τα διλήμματα κλπ. Αλλά αυτό που κρατάω και από τις δύο δημοσκοπήσεις είναι το γνωστό ζήτημα της ακρίβειας, φίλοι ακροάτες, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το μείζον θέμα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Η ακρίβεια, μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε και δύο κουβέντες για τον πυρπολιτή. Ένα άκρος απόρριτο, λέει, σχέδιο το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες. Μιλάμε για ένα drone του πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω, λέει, στη θάλασσα, αλλά και μέσα στη θάλασσα και υπόγεια, όχι μόνο ο πυρπολιτής, αλλά και άλλα drone, θαλάσσια drone τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Με αυτά που βλέπουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν αυτά τα drones στις δύσκολες στιγμές που μπορεί να έχει ένα έθνος. Στην περίπτωση δικιά μας, γιατί έχουμε και θάλασσα, σωστά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, ο Σωτήρχος, ναι, το θυμάμαι το Σωτήρχο, αλλά εντάξει, υπήρχαν και άλλοι που για μένα έκαναν δουλειά από τους Αμερικανούς πρέσβεις, χωρίς να παρεμβαίνουν, ή τουλάχιστον δεν είχαμε μάθει να παρεμβαίνουν στα υπόλοιπα τα οποία έχουν σημασία. Τέλος πάντων, τώρα έχω χρόνο, δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να σας πω ότι 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003, έχετε στείλει ήδη αρκετά μηνύματα, θέλω τη συνδρομή σας για τον καιρό όπου και αν βρίσκεστε, για τον καιρό ό,τι έχετε, παρακαλώ πάρα πολύ, ξαναλέω, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Επίσης αυτό μπορείτε να το κάνετε και στο skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, αλλά και μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174, όπου σήμερα και σήμερα σωστότερα σας υποδέχεται η πρωινή η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία λατρεύει το πρωινό, αυτό μου έλεγε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς έρχεται το πρωί και τι μου λέει. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα μετά τις 7 στο πρωινό. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια, η οποία επέστρεψε. Της επέτρεψε ο πρόεδρος να έρθει για να δουλέψει. Βγάλει κανένα μεροκάματο. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς της παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα. Σήμερα γιορτάζει όποιος, ο Γερβάσιος. Μπα, δύσκολο όνομα δεν είναι. Γερβάσιος. Νηστεία και Περισυλλογή, Κωστάκη, έχει το νου σου. Λοιπόν, διαβάζω. Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου. Κοσμά του ποιητού, παρακαλώ πάρα πολύ. Σιλβανού και 39 μαρτύρων. Πόπο, χαμός. Γερβασίου Καρακαλινού Διαχριστών Σαλού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, παιδιά. Δεν θα δούμε τον ήλιο, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά το δρομολόγιο θα το κάνει. Εμείς θα το δούμε. 7 και 32 Ανατολή από ό,τι βλέπω, 7 παρα 10 Δύση Ηλίου. Έβρεχε πολύ στην περιοχή σας. 20 λεπτά λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα παραπάνω. Θα είναι, λέει, η συνδρομή των δηληστηρίων στη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης. 20 λεπτά. Η κυβέρνηση κατά τα φαινόμενα θα είμαστε γύρω στο 10 λεπτό ή 15 λεπτό. Ο στόχος είναι να είναι γύρω στο 1,60. Όχι ότι είναι φτηνό. Έτσι, όχι ότι είναι φτηνό. Έβλεπα τα στοιχεία, γιατί μου τα έλεγαν εκεί οι πρατηριούχοι. Πέρυσι έκλεισε μένει στο 1,75, αλλά έχει ξεκινήσει στο 1,13.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6 και 30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους σιδελώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις Κιάθουπες, θέλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σύσχυ βρίσκεται απογορευτικό αποπλοίο λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσο αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Η Κίμπερλι Γκέλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκέλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ομπλιέ ακούω. Μ' αρέσουν τα ομπλιέ εμένα. Τα ομπλιέ. Ξεχνώ, μάλιστα. Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Τεζάρης μας ενημερώνει, ο οποίος είναι στην Εύβοια από χθες, ότι υπάρχει υπερχείληση, λέει, στη γέφυρα του πεθαμένου. Μ' αρέσουν αυτά. Στα ψαχνά της Εύβοιας. Στην Αγία Άννα, λέει, βροχή πέφτει αδιάκοπα και ο αέρας σαρώνει τα πάντα. Καλημέρα, λέει, Μιχαλιό. Τι τραβάνε και αυτά τα παλικάρια μας. Λοιπόν, καλημέρα. Επίσης, ο συνάδελφος ο Πάνος ο Γαρφαλιάς από τον Κάμπο, από τη Λάρισα. Αρκετή βροχή, λέει, στη Σκιάθο και έχει μετατρέψει, λέει, τους δρόμους σε ποτάμια. Η Σκιάθος το έχει, νομίζω, δεν το έχει, αν θυμάμαι καλά. Γενικότερα με τα πολλά νερά. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Δημήτρη, τι έγινε το καιρός, πώς είναι τα πράγματα, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει, μπράβο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αρκετά μέρη της χώρας, από ό,τι πρόλαβα να ρίξω μια ματιά. Είδατε, λοιπόν, η μαγεία του ραδιοφώνου, παντού. Ο κύριος Ντόκας είναι στη γραμμή, γιατί αλλημονώ μου. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Διέκοψε τώρα το φοβερό τραγούδι.
0: Τι να κάνω, βρε Ανέστη, δεν έχω χρόνο, πιέζομαι. Έχω και τον Ντόκα που περιμένει στη γραμμή, από χθες περιμένει στη γραμμή.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, μαζί με τα θέματα πολλά τώρα που έχουμε να πούμε, θα τα πω εν συντομία, γιατί είναι πολλές επιχειρηματικές ειδήσεις.
0: Για πες.
1: Καταρχάς, ξεκινάμε σήμερα. Έχουμε πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Περιμένουμε 3,6 από 3,4 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω, 28 Οκτωβρίου η Fed ανακοινώνει τι θα κάνει με το επιτόκιο του δολαρίου. Και σήμερα θα έχει και το Facebook η Fed, είναι αυτό το λεγόμενο Best βιβλίο που είναι για τις οικονομικές συνθήκες στην Αμερική. Και γενικώς εκεί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Η ακρίβεια που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ με τη δεύτερη εκλογή του ότι θα την εξαφανίσει για τους Αμερικανούς πολίτες δεν το έχει καταφέρει και όλοι περιμένουν το ελικόπτερο να πετάξει τα 5.000 δολάρια για κάθε πολίτη της Αμερικής.
0: Αν κερδίσει τις εκλογές, κάτσε.
1: Αν κερδίσει τις εκλογές. Πολύ σωστά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τώρα στα δικά μας, μακροοικονομικά να σου πω ότι την Παρασκευή έχουμε το γερμανικό οίκο, το Scope Ratings, που θα βγάλει το ελληνικό αξιόχρονο για την ελληνική οικονομία. Μας έχει σε επενδυτική βαθμίδα triple B, θετική προοπτική. Ναι. Οποιαδήποτε μεταβολή προς τα πάνω είναι καλό νέο για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα έχει, νομίζω, και λίγη σημασία όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και ειδικά μπαίνοντας στο νέο έτος που είναι χρονιά εκλογών, και οι και αξιολόγηση περισσότερο θα κρατούν στάση αναμονής για την ελληνική οικονομία. Αν και ο IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που φέτος θυμίζω κάνει τώρα το συνέδριό του από 12 του μηνός στην Παγκόγκ, και είναι εν πτήση και ο κύριος Πιερακάκης.
0: Α, γι' αυτό έκανε τις ανακοινώσεις ο Πιερακάκης και έφυγε.
1: Ναι, έπρεπε να φύγει, να πάει πρώτα Ζυρίχη και μετά να πάει Μπαγκόγκ, ναι. Ουσιαστικά μας ψαλίδισε το ρυθμό ανάπτυξη 1,8 και είπε ότι ο μεγάλος πλέον φόβος, εντάξει, το ξέρουμε, είναι ο πληθωρισμός, τον οποίο κρατάμε πάλι την αναπνοή μας που θα κινηθεί τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Τώρα, επιχειρηματικά, έχει πολύ τραπεζικό ρεπορτάζ. Να σου πω όμως, σήμερα ο Πρωθυπουργός πριν φύγει για Βρυξέλλες πηγαίνει για το εργοστάσιο που έφτιαξε η Μέντλεν, το
0: Μήνυμα
1: με την εταιρεία Καράτζης, αποθήκευση μπαταριών.
0: Ναι.
1: Από εδώ και πέρα θα δείτε πολλά τέτοια εργοστάσια. Είναι πλέον το νέο project, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, που θα το δούμε τα επόμενα χρόνια.
0: Να αποθηκεύουμε ρεύμα σε μπαταρίες και να το έχουμε, να το αποθηκεύουμε δηλαδή με φτηνό τρόπο από τις ΑΠΕ, και όταν έχουμε ανάγκη αυτό να ρίχνεται στο δίκτυο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τράπεζες. Τράπεζα Κύπρου. Είπε η διοίκηση προχθές ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εξαγοράς της από μία από τις τέσσερις μεγάλες τιμικές τράπεζες. Το άφησε να εννοηθεί ή υπάρχουν συζητήσεις. Χθες η Alpha Bank μας παρουσίασε το νέο πλέον κατάστημα που θα γίνει και στα υπόλοιπα, κάνει rebranding, και ειδικά αυτού του Κολονακίου είναι το καινούριο κατάστημα.
0: Ναι.
1: Η είδηση είναι ότι, όπως μας είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος, το ρωτήσαμε για τα δάνεια, αν κόσμος παίρνει δάνεια, λέει, όλοι όσοι είχαν πάρει παλιά και έχει καεί η γούνα τους δεν πλησιάζουν καν τις τράπεζες. Και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στον κόσμο ουσιαστικά και να το περάσουμε.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εκτός από τον νεοσερχόμενο μισθό για την Alpha Bank που είναι 1.600 ευρώ μεικτά, όσοι έρχονται από το εξωτερικό πλέον θα μπαίνουν στην τράπεζα με ένα μισθό 2.200 και θα εξελίσσονται μέσα στην τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Τράπεζα Πειραιώς, εθελούσε έξοδο για όλους όσους είναι πάνω από 55 ετών, θα δοθεί αποζημίωση μέχρι και 220.000 ευρώ, αφορά αυτούς που έχουν πολλά χρόνια και έχουν μισθό, Γιώργο, 4 με 5.000 ευρώ καθαρά το μήνα, έτσι, γιατί ακούμε αυτά τα ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Και για την τράπεζα τη συμφέρει να ξέρει όταν φεύγει ένας τέτοιος εργαζόμενος, γιατί μπαίνουν οι νεότεροι
0: που κοστίζουν φθηνότερα.
1: Ποτέ, από την ερχόμενη Δευτέρα για πρώτη φορά, είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία που λέει στους εργαζομένους θα άρχεστε μόνο
0: στις φορές,
1: κάπου, λόγω των καυσίμων και αυτό νομίζω πρέπει να το υιοθετήσουν, νομίζω, και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Βέβαια, έβαλε μία παράμετρο, Ανέστη, είπε μόνο σε αυτούς οι οποίοι κάνουν διοικητική δουλειά, δηλαδή θα μπορούν από απόσταση να κάνουν δουλειά τους, γιατί προφανώς δεν μπορεί να μην πάνε. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ξανακοιτάνε και ο ΟΤΕ είναι μια μεγάλη επιχείρηση και τους δίνει τη δυνατότητα να μην μετακινούνται. Και τι σημαίνει αυτό και για τους δρόμους, έτσι, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Την κίνηση δηλαδή, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον ανταγωνιστή τη ΔΕΗ. Πάμε για μεγάλη συμφωνία με τη Vodafone για να φτιάξουν κοινή εταιρεία χοντρικής για οπτικές ίνες, οι οποίες θα αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Χθες η Vodafone είχε συνέντευξη. Δεν είπε κάτι, άφησε όμως ανανοηθεί. Υπάρχει στα σκαριά αυτή η μεγάλη συμφωνία με τη ΔΕΗ. Να σας πάω και στην ακτοπλοεία. Έβγαλε τελικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού την περίφημη έκθεση. Πολύ κλειστό επάγγελμα. Δεν αφήνουν να μπουν νέες εταιρείες, γερασμένα σκάφη, ακριβά εισιτήρια, προβλήματα στις υποδομές στα λιμάνια. Νομίζω όλοι το καλοκαίρι ταξιδεύσαμε, αυτό το διαπιστώσαμε. Κλείνοντας, να σας πω ότι μετά και την αυριανή δημόσια προσφορά που ολοκληρώνεται της εταιρείας Capital Marine, του εφοπλιστή κυρίου Μαρινάκη, θα ακολουθήσουν άλλες 4 μεγάλες εταιρείες. Αναμένεται μέχρι το Πάσχα του 2027, που του χρόνου πέφτει αργά, 2 Μαΐου, να έχουμε περίπου 7 εταιρείες στο κρεματήριο της Αθήνας. Απλώς αρκετοί Έλληνες εφοπλιστές, ενώ θα θέλαν να μπουν στην Αθήνα, δεν θέλουν αυτό γενικά, την γκρίνια που έχουμε εδώ πέρα και τα λοιπά, και προτιμούν είτε το Όσλο στην Νορβηγία είτε στη Νέα Υόρκη.
0: Ανέστη θα είναι όπως μπαίνει ο κύριος Μαρινάκης, δηλαδή
1: αυτόνομες, ναι,
0: αυτόνομες, όχι,
1: είτε
0: όχι,
1: παράλληλο όπως έκανε ο κύριος Παπάς και ο κύριος Παντιουάνο ο Κύπρος. Πάντως δημιουργούμε ένα hub, ναι, το οποίο είναι σοβαρό και πλέον νομίζω θα το δούμε στη συνέχεια. Και θυμίζω το πλεονέκτημα, όταν μπαίνεις σε μια εταιρεία ποντοπόρου ναυτιλίας, παίρνεις μέρες μα κάθε 3 μήνες. Και όχι μια φορά το χρόνο που δίνουν οι άλλες στιγμένες.
0: Είναι το θέμα να έχεις δευτάρεση, Ντόκα. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Πότε θα πάρεις το μέρισμα, το θέμα να έχεις δευτάρεση.
1: Στην γύρα, είμαστε σήμερα, έσπασε, θα σπάσει σήμερα τα 1000 ευρώ ξανά ή το κάθε κομμάτι. Έτσι.
0: Άντε πάλι με την
1: κομμάτια. Ανεβαίνει πάλι η χρυσή γύρα, δεν ρευστοποιείς, περιμένεις.
0: Βέβαια, κορόιδο είσαι, δεν ανεβαίνει. Τώρα κάτσε να δούμε, ο χρυσός πόσο είναι. Χαμηλά είναι ο χρυσός.
1: Έπεσε ο χρυσός.
0: Γιατί Ανέστη, γιατί τόσο χαμηλά έχει κάποια.
1: Γιατί είναι αντίβαρο στο δολάριο ουσιαστικά. Και αυτή τη στιγμή και τα ομόλογα είναι το μεγάλο πρόβλημα, τι θα γίνει. Και χθες πάλι τύπησε και το γαλλικό και το γερμανικό δεκαετές.
0: Ναι.
1: Γενικά είμαστε πάλι σε αναταραχή. Πάντως ο χρυσός είναι σημείο αναφοράς, βέβαια δεν έχει φτάσει, είπαμε, τα ιστορικά
0: υψηλά. Τίποτα,
1: 4.640 που ήταν.
0: Τίποτα, χαμηλά.
1: Αλλά νομίζω σιγά σιγά θα ξανάρθει πάλι στη θέση του.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλή εκπομπή, Ανέστη μου, σε ευχαριστώ και συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικός συνάδελφος, καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος που ασχολείται χρόνια με το επιχειρηματικό και το χρηματιστηριακό ρεπορτάζ. Τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική σε 7 με 9 και τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, χθες δεν προλάβαμε να το βγάλουμε γιατί χαθήκαμε μέσα στην πολυλογία μας. Έτσι, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Έλεγα στον κύριο Γιαννίρη νωρίτερα ότι νομίζω ότι στα 2 χρόνια που επέστρεψα εδώ στο Σκάιδιο και βάλε χρονιά, είναι η δεύτερη φορά που το ξεχνάω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Δεν τη ώρα. Βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα δω και τα μηνύματά σας, τα οποία σήμερα είναι πολλά. Συγγνώμη, άρα θα τα δω. Στοιχεία σχετικά, λέει, με τα κυκλοφοριακά, παιδιά. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Στην Κηφισίας, στοιχεία του 9 μήνου, λέει, έχει μειωθεί η κυκλοφορία στα 18 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά εντωμεταξύ, λέει, οι ώρες αιχμής, προσέξτε, είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 12 ώρες. Και πάλι καλά, 18 χιλιόμετρα την ώρα, να ξέρετε. 18 χιλιόμετρα, σφαίρα πας, 18 χιλιόμετρα την ώρα. Για υπολόγισε πόσα είναι 18 χιλιόμετρα. Λοιπόν, χαμός. Μάλιστα. Σε λίγο θα είμαστε ακίνητοι, δεν είναι δεδομένο, δεν το κουβεντιάζω. Θα ξεκινάμε, θα βάζουμε μπροστά και εμείς στο ίδιο σημείο θα μένουμε για 5 ώρες. Λοιπόν, κάνουμε πλάκα, αλλά δεν είναι καθόλου για πλάκα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε και τον Κεραμιτζόγλου. Θα δούμε κυρίως τα μηνύματα που μου στέλνετε για τα του καιρού και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 698-123-1003.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύζα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του...
2: Τρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι με βάση και τα τηλεφωνήματα που λαμβάνουμε και καλημέρα σας, φαίνεται να έχουμε ένα πρόβλημα διακοπής του ρεύματος στην Αρτέμιδα, από ό,τι λένε οι ακροατές, από χθες το απόγευμα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον ΔΔΕ για να έχουμε κάποια στοιχεία γύρω από το πρόβλημα αυτό, με το πρόβλημα αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να έχουμε κάποια στοιχεία απάντησης. Βλέπω πάντως στον προγραμματισμό σήμερα του ΔΔΕ ότι θα έχει σε δύο περιοχές της Αρτέμιδας διακοπές ρεύματος. Προγραμματισμένες, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο φίλος μου ο Μάριος από τη Χίο αναφέρεται στα του αεροδρομίου, το οποίο πλημμύρισε. Είδα κάτι εικόνες, οι οποίες ήταν τραγελαφικές. Και έναν κύριο γραβατωμένο με μια ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Τρέχαν τα νερά πάνω από τη στέγη. Κάθε άλλο παρά εικόνα Ευρώπης, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκεί, ο κ. Μηταράκης, που λέει ότι περιμένω να δω τι σημαίνει αυτό και γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ενώ τα έργα, λέει, μόλις ολοκληρώθηκαν, μόλις έγιναν. Τι έγινε, παιδιά? Λοιπόν, για πάμε στη γραμμή, ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου, για να δούμε συνοπτικά τι γίνεται με την κακοκαιρία, με τα σχολεία τα κλειστά και όλα τα δεδομένα σε αυτό το μέτωπο, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει για κάποιες ώρες ακόμα. Τα μάτια στις 14, έλα, Γιώργη.
3: Γεια σας, από μένα να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο. Στην περιοχή του, στο Μαρκόπουλο Μεσογείας, υπάρχουν αναφορές για βλάβη στην ηλεκτροδότηση, ναι, από 2 και 20 εχθές το μεσημέρι. Mm-hmm. Και μάλιστα με πάρα πολλές αναφορές, και μάλιστα αυτή η βλάβη επηρεάζει Σπάτα, Αρτέμιδα, Παλίνη, πάρα πολύ μεγάλη ακτίνα που έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης από μία βλάβη. Πραγματικά δεν είναι, είναι μια βλάβη έκτακτη, δεν είναι προγραμματισμένη, και γι' αυτό λοιπόν ταλαιπωρούνται πάρα πολύ εκεί πέρα κάτοικοι. Μάλιστα. Των περιοχών αυτών.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, δεύτερον, μην ξεκινήσετε να πάτε λιμάνι Πειραιά. Δεν θα φύγει πλοίο σήμερα, παρά μόνο κάποια συμβατικά για Αργό Σαρονικό και τίποτα άλλο. Μην ξεκινήσετε, δεν θα μείνετε εκεί στο λιμάνι.
2: Ας πάρω ένα τηλέφωνο πρώτα. Ας πάρω ένα τηλέφωνο πρώτα.
3: Ναι, ακριβώς. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 3 το απόγευμα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο. Δηλαδή ούτε τα πρωινά τώρα,
2: εντάξει,
3: ούτε τα μεσημεριανά.
2: Μάλιστα.
3: Και το ίδιο και για Ισχύ και για Λαύριο. Mm-hmm. Άντε μήπως γίνει κανένα από τη Ραφίνα, αλλά πάλι όπως είπε θα επικοινωνήσω.
2: Ένα τηλέφωνο πρώτα αυτό, για σιγουριά, ή λοιπόν, στην ακτοπλοϊκή εταιρεία.
3: Τώρα, κάποια προβλήματα που είχαμε στην κυκλοφορία παλιάς Νική Οδό Αθηνών Κορίνθου, Ομυρίδου και Λίτσι εκεί στον Πειραιά, έχουν αποκατασταθεί. Δηλαδή πλέον δεν έχουμε τόσο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτά τα σημεία.
2: Ναι.
3: Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί πραγματικά στο Πέραμα, για παράδειγμα, στα Μέγαρα, στη Μάνδρα, έπεσε πάρα πολύ νερό.
2: Μάλιστα.
3: Σε κάποιους μικρούς δρόμους ίσως να υπάρχουν ζητήματα με συσσόρευση υδάτων. Προσοχή στην οδήγηση.
2: Ναι, και στον Ασπρόπυργο, μου λέει ο Θανάσης, στο νου σας υπάρχει και πολύ αέρα σε κάποιες περιοχές. Τα μάτια σας 14 όπου έχει πλευρικούς ανέμους στην Αττική Οδό, εκεί προς τη μεριά του Ασπροπύργου. Πάμε.
3: Και ειδικά τα μηχανάκια, δηλαδή όσοι οδηγείτε μηχανή, δίκυκλο και όλα αυτά, προσοχή. Μάλιστα. Με χαμηλή ταχύτητα.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα Σκιάθος και Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή είχαμε έντονες βροχοπτώσεις.
2: Μάλιστα.
3: Και αρκετές σοβαρές πλημμύρες στη Σκιάθο. Μάλιστα έχουν παρασυρθεί και αυτοκίνητα στη Σκιάθο προς τη θάλασσα. Χρειάζεται εκεί προσοχή. Συνεχίζονται εκεί στο νησί να έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Άρα λοιπόν είναι σε ισχύ και το μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε Αγία Άννα, Λίμνη Εύβοιας, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι κι αλλιώς εκεί θα είναι τα σχολεία κλειστά,

0: Δηλαδή κλειστά σχολεία θα είναι σε όλους Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, γιατί το κύμα κακοκαιρίας και σήμερα Τετάρτη θα μετακινηθεί προς εκεί. Επίσης χρειάζεται προσοχή στην Εύβοια, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές τα σχολεία θα είναι κλειστά, σε Χαλκίδα, Αλιβέρι, Κάριστο, κάτω, δηλαδή θα έχουμε τέτοια ζητήματα.
1: Okay.
0: Για εδώ στην Αττική όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν. Όλα όμως.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή αναφορά από κάποιο Δήμο, πόσο μάλλον ούτε από την περιφέρεια. Υπάρχει μόνο μια σύσταση τώρα το πρωί που θα πάτε σχολείο, δηλαδή 8, 8 και 4, να, αν έχουμε κάποια βροχή και όλα αυτά, ή αν έχουμε κάποιο σημείο που έχουν συγκεντρωθεί νερά και όλα αυτά,
1: θέλει προσοχή.
0: Προσοχή πως περνάμε, χωρίς να τρέχουμε και όλα αυτά.
1: Οι
0: κόκκινες περιοχές παραμένουν.
1: Εντάξει, έχουμε κάποιες ώρες ακόμα μέχρι το απόγευμα που θα έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους στα μάτια σας 14, όπου έχουμε ισχυρούς ανέμους. Γιώργη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γιαγιά Ελένη από την Καβάλα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: καλημέρα, με κρύο και βροχή, κανονικός χειμώνας. Καλημέρα, αγαπητή μου φίλη. Γεια σου, Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα, Σοφία στη Σπάρτη. Σοφία, τι κάνεις? Πώς είναι τα πράγματα στη Σπάρτη? Γεια σου Νίκο από το Μοσχάτο. Καλημέρα μας στον Τίνο. Καλημέρα στο Γαρδίκι. Καλημέρα στο Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα. Καλημέρα και στο Σπύρο στο Βοτανικό. Πάω γρήγορα στα μηνύματά σας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και μου έχετε στείλει και αρκετά, είναι η αλήθεια. Καλημέρα Παναγιώτη. Μου λέει: μη βιαστείς να βγεις στη σύνταξη, μου λέει. 10 χρόνια έχω βγει, λέει, και ζητάω ταξί για να κάνω κούρσες. Θα μιλήσουμε με τα ταξί αργότερα για τα ηλεκτρικά ταξί. Πώς ένας ιδιοκτήτης και φίλος που είχαμε κουβεντιάσει πριν κάποιο καιρό, αν του βγαίνει ή δεν του βγαίνει το ηλεκτρικό ταξί στην Αθήνα. Λοιπόν, Θανάση, το είπα, το νου σας στον Ασπρόπυργο έχει πολύ αέρα. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλό δρόμο, να είμαστε καλά. Η φίλη μου η Ελένη, 14 βαθμούς στο Δίλεση, πριν από κάποια ώρα που μου έχει στείλει το μήνυμά της. Και αέρας, αν καταλαβαίνω καλά. Ο Στέλιος μου λέει, ο Στέλιος είναι φίλος οδηγός σχολικού λεωφορείου, ότι έχει αρκετό αέρα στον Άγιο Στέφανο και έχει και βροχή στη Σταμάτα. Ωραία. Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Διβάνης. Βροχή λέει στην Κορινθία, ιδιαίτερα λέει στο Ζευγολατιό, έχω μετρήσει από χθες 32 χιλιοστά βροχής. Εντάξει, έχει βρέξει στην Κορινθία πλέον. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μου στο Περιστέρι που είναι οδηγός σχολικού. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μου έχεις στείλει φωτογραφίες με τις τιμές των καυσίμων. Στο Ρέθυμνο, για εκάρα 10 η ώρα παίζει σήμερα με τη Σαχτάρ. Εντάξει, το γήπεδο που έχει δηλώσει η Σαχτάρ για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκείνη η ΑΕΚΑΡΑ από χθες, για να δούμε τι θα δούμε. Απόψε το βράδυ στις 10. Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη που πάει για δουλειά. Τα πάμε και νωρίτερα. Γεια σου Ιωάννα. Καλό βράδυ στο Μόντρεαλ. 7 βαθμούς Κελσίου μου λέει είμαστε εμείς εδώ. Σε καλό δρόμο είσαστε. Καλημέρα Σάβα. Καλημέρα από τη βροχερή Δράμα. Και ο Σάββας από ό,τι βλέπω ΑΕΚΑΡΑ είναι. Σε καλό δρόμο είμαστε παιδιά, Είμαστε αρκετοί, δεν είμαστε λίγοι. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, Ρουμπίνη καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου Γιάννη. Την Παρασκευή λέει έχασαν τη ζωή τους στις εγκαταστάσεις Motor Oil 2 εργάτες. Ναι, το όμα νομίζω υπόθηκε, δεν υπόθηκε. Και μάλιστα ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή τη μεταφορά τους στα νοσοκομεία και το πόσο βαριά ήταν τραυματίες οι δύο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν σε προγραμματισμένη συντήρηση καταστάσεων της συγκεκριμένης εταιρείας. Λοιπόν, καλημέρα να πω και στο Βαλάντι, στον Ασπρόπυργο. Το φορτηγό κάνει κούνια μπέλα, λέει. Προσοχή στους δρόμους που φυσάει. Γιώργο μου, καλημέρα. Τι λέει, να κλείσουν οι σχολές που δεν ενδιαφέρουν κανένα? Καλά, σωστό είναι αυτό ως άποψη, για να κλείσω, με αφορμή τις προτάσεις των Πριτάνων για την δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά. Αλλά ενδεχομένως κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να θέλουν να έχουν δηλώσει κάποιες από αυτές τις σχολές. Αλλά είναι σίγουρο ότι τόσες πολλές σχολές παιδιά που υπάρχουν ενδεχομένως να μην έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις. Πάμε στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Κυρία Μεράνια Πασχαλίδη είναι ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τα υπόλοιπα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες.
5: Star FM 93.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 620 85 531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μία πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
4: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στη χώρα μας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θηελώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη Σκιάθο που έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Προειδοποίηση από το 112 δέχθηκαν και οι κάτοικοι στην Εύβοια που μέσα στη νύχτα σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση μεγάλης διάρκειας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε Δήμους στην Εύβοια καθώς και σε Σκιάθο, Σκύρο, Κόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικάνιδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορουμένοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες το βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόνς στη ρωσική περιφέρεια Ρασάτοφ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Σκιάθο και Εύβοια, όπου οι κάτοικοι δέχτηκαν μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείλιση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας που αναμένεται να πληγούν. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Τον σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Στο θέμα της αποπομπής της Γκιλφόιλ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιον δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα, πρόκειται προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις.
2: Μπορεί να κρίνει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή.
0: Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του για τις εκλογές είναι αυτός. Πρόσθεσε ότι προοδευτικές δυνάμεις είναι ανταγωνιστικές, αλλά δεν πρέπει να αναπαραγάγεται μια λογική ότι είμαστε βασικοί αντίπαλοι. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην οικονομία, λέγοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί ένα αόρατο μνημόνιο.
3: Μην βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Μείωση τιμών μέχρι 25% σε βασικά προϊόντα εν ώψη Χριστουγέννων, προανήγγειλε ο Τάκης Θοδωρικάκος, παράλληλα ο Υπουργός Ανάπτυξης, απευθύνει έκκληση προς την επιχειρηματικότητα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, μειώνοντας το μεσοσταθμικό της κέρδος.
5: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1 Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
6: δυνατόν. Μπορεί να είναι και 25%.
5: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το πολιτικό, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Φόντερ Λάιν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex καθώς και η αύξηση των απαλλάσσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτηρίζει τη Λιβύη κυριότερη χώρα αναχώρησης για παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωστοποιεί ότι υπεγράφει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη χώρα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση της διακίνησης. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη και τη Θέουτα. Μόνο χθες ανοιχτά της Κρήτης διασώθηκαν 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Σαχαράκη απέδωσε στο Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης.
7: Υπήρξε ένας πρώτος έλεγχος από τη μεριά του τεχνικού επιμελητήριου και η δέσμευση είναι ότι το Σάββατο θα βρίσκεται το τεχνικό επιμελητήριο εδώ να ξεκινήσει τον έλεγχο.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε και κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία.
8: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
4: Όχι, όχι, όχι.
8: Ονιχοδρόμιο για γάτες.
4: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
4: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκηκε και για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάρισε με σκορ 3-3 με την Bayern. Η Μπαρτσελώνα γύρισε το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη επί της Γαλατά Σαράι με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Arsenal επικράτησε 3-0 τη Λίλ, ενώ η Villarreal έκανε την ανατροπή απέναντι στην Νάπολη, παίρνοντας την νίκη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε έχουμε στη λεωφόρο Κηφισού, λόγω δύο συμβάντων, τροχαίων συμβάντων, μιας ακινητοποίησης και ενός μικροατυχήματος. Άνοδος λοιπόν Κηφισού από τα ΚΤΕΛ, από τη λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με πολλές δυσκολίες, και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ με αραιότερο μποτιλιάρισμα. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, συναντάτε σημαντική καθυστέρηση και εκεί, φίλες και φίλοι, μεγαλύτερη από αυτή που περιμένετε. Ο Σκαραμαγκάς είναι δύσκολος μεν, αλλά ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι κάθε πρωί. Λίγο πιο νωρίς έχουν αρχίσει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα, Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με την Αττική. Έχει συννεφιά σχεδόν σε όλο τον ομό. Όμως οι βροχές αυτή την ώρα έχουν περιοριστεί σημαντικά, έχουν εξασθενήσει αρκετά και είναι κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού που θα εξακολουθήσουν για αρκετές ώρες ακόμα σε αυτές τις περιοχές για να έχουν ουσιαστική βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοανατολική 7 με 8 και στα ανατολικά 9 μποφόρ, και εδώ από το απόγευμα προς το βράδυ θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά, περιοδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία εκεί έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στις περισσότερες περιοχές δηλαδή εκεί έχει σταματήσει η βροχή, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ. Τα 10 μποφόρ κυρίως στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Κυκλάδης, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμία θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
14: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, 7 και 19 είμαστε εδώ. Είναι Τετάρτη, ακούσατε τα του καιρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε προσεκτικοί. Τα αυτονόητα τέλος πάντων λέμε για να επικοινωνήσουμε. Τα στοιχεία που μας δίνουν οι συνάδελφοι από τη Σκιάθο όσον αφορά τα ζητήματα της κακοκαιρίας εκεί και της βροχής η οποία έχει πέσει δείχνει ότι υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο και αυτό έχει ενδιαφέρον, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Βλέπω ότι τώρα ενεργοποιήθηκε το 112 για την περιοχή στα πολιτικά της Εύβοιας, που λέει ότι έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, προσοχή στις μετακινήσεις και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας στην ευρύτερη περιοχή εκεί. 14. Στη Σκιάθο το μισό νησί δεν έχει ρεύμα, όπως προβλήματα με την ηλεκτροδότηση φαίνεται να υπάρχει και στη Σκόπελο. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό, με την πυροσβεστική υπηρεσία, στην Αττική είχαμε 38 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Συνολικά στην Αττική είχαμε 38 κλήσεις στην πυροσβεστική για τα ζητήματα της κακοκαιρίας, στην Εύβοια 20 κλήσεις, στην ευρύτερη περιοχή στο νησί 19 κοπές δέντρων, από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί. Στη Σκιάθο 2 αντλήσεις, μία σε ξενοδοχείο και μία λέει σε ένα σκάφος στην Προβλήτα, και 3 κοπές δέντρων. Στο Βόλο μία άντληση υδάτων και 4 κοπές δέντρων, και στη Σκόπελο μία κοπή δέντρων. Αυτά τα στοιχεία μαζέψαμε και με τη συνδρομή των συναδέλφων όσον αφορά την κακοκαιρία. Εντάξει, προσεκτική επαναλαμβάνω. Θα πάμε στα μηνύματά σας, θα τα δούμε και στην πορεία για να είμαστε εντάξει. Προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας το φίλο μου τον Γιάννη. Ο φίλος μου ο Γιάννης, είχαμε ξαναμιλήσει μαζί, έχω τα στοιχεία του βεβαίως εγώ. Είναι οδηγός ηλεκτρικού ταξί, τον κάλεσα για να δούμε λίγο πώς είναι, ρε παιδί μου, η ζωή, εντός εισαγωγικών η λέξη, ενός ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού οχήματος ταξί. Δηλαδή, τι κόστος και επίσης φθορές. Μιλάμε για ένα όχημα το οποίο ο Γιάννης το έχει στην κατοχή του περίπου 10 μήνες. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, το έχω 10 μήνες στο όχημα.
0: Πόσα χιλιόμετρα? Πόσα χιλιόμετρα?
1: Έχω κάνει 63.000 χιλιόμετρα.
0: Έχεις κάνει, ε. Άρα λοιπόν, τη μέρα πόσο σου κοστίζει όσον αφορά το ρεύμα που πρέπει να φορτώσεις το όχημα? Πόσα χιλιόμετρα καταρχήν σου βγάζει?
1: Χιλιόμετρα με το 60% της μπαταρίας.
0: Ναι.
1: Περίπου στα 300 χιλιόμετρα εντός της πόλης.
0: Ναι.
1: Χρειάζεσαι,
0: Γιάννη, χρειάζεσαι τόσα ή θέλεις παραπάνω? Δηλαδή,
1: εγώ
0: πόσο,
1: περίπου,
0: ναι, στη βάρδια σου.
1: Εγώ περίπου αυτά χρειάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Δουλεύω μόνος μου το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ταξιώρες είναι 12-14.
0: Ναι, μέσα στην κίνηση, ε.
1: Ανάδοξη.
0: Μέσα στην κίνηση.
1: Μέσα στην κίνηση.
0: Μέσα
1: στην κίνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Στην ακινησία.
0: Ναι. Αυτό που συμβαίνει στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης που λέμε. Μου έλεγες όμως ότι εσύ έχεις την ευκαιρία, καταρχήν μιλάμε για την δυνατότητα να πηγαίνεις στο σπίτι εσύ και να έχεις μηχανισμό για να φορτίζεις, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Αυτό
0: έχει ενδιαφέρον. Για πες.
1: Δύο πραγματάκια. Γιώργο, το ηλεκτρικό ταξί συμφέρει υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Να έχεις πάρκινγκ και να φορτίζεις στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Γιατί στο σπίτι σου θα σου κοστίσει 15, ναι, 17.
0: Ανάλογα τι έχεις όσον αφορά το
1: πρόγραμμα.
0: Ναι, πρόγραμμα
1: έχεις κιλοβατόρα. Ξέρεις πόσο είναι όταν θα πας να φορτίσεις έξω?
0: Πόσο?
1: 50 και 60 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Ναι. Ακόμα όμως και με τα 50 ή τα 60 λεπτά, με βάση κάποια στοιχεία που μου έστειλες, μπορεί να σου βγαίνει φθηνότερο σε σχέση με το αν έχεις πετρέλαιο, ας πούμε, που τώρα είναι πανάκριβο.
1: Γιώργο, ναι, θα σου βγαίνει φθηνότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, να σε βάλει, να σε υποχρεώσει να κάνεις μια επένδυση για να οικονομήσουν κάποιοι άλλοι. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Θέλεις να κάνεις μια εξέλιξη στο ταξί, στα αυτοκίνητα, να μην ρυπαίνουν. Πολύ καλά. Ωραία. Βόηθησέ τη.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Τα προγράμματα.
1: Ακόμα και αυτή την επιδότηση που ακούμε ναι, από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών εδώ και κανένα χρόνο. Ακόμα αυτή δεν έχει βγει.
0: Ναι.
1: Ακόμα αυτή δεν
0: έχει. Εσείς είχατε προγράμματα. Ναι. Θυμάμαι ότι υπήρχαν προγράμματα τα οποία.
1: Γιώργο, όχι. Εγώ το πήρα τα μάξι τέλος 25.
0: Ναι.
1: Δεν είχε κανένα πρόγραμμα. Είχε σταματήσει. Μάλιστα. Από το Φεβρουάριο.
0: Άρα 25. Η επένδυση ήταν δικιά σου, με λίγα λόγια. Σωστά.
1: Η επένδυση ακριβώς ήταν δικιά μου.
0: Ναι. Σέρβις έχει χρειαστεί στους 10 μήνες που το κυκλοφορείς?
1: Όχι, μέχρι τώρα όχι. Από σέρβις δεν έχει χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, Γιώργο, έχει πολλά θετικά στοιχεία. Απλά δεν βοηθάει το κράτος ούτε με την επιδότηση, ούτε με το θέμα της φόρτισης.
0: Αν δεν βοηθήσει φόρτιση, αυτός πώς, δύο... Γιάννη, με τη φόρτιση πώς να βοηθήσει? Τι, να σου δώσει,
1: να επιδοτήσει,
0: να σου δώσει
1: να
0: καλύτερο τιμολόγιο?
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια, Γιώργο, είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ναι, προφανώς είναι τεράστια.
1: Είναι τεράστια.
0: Να σου πω κάτι. Στους λογαριασμούς ρεύματος, το βλέπω και στα ερωτήματα των ακροατών, έχει προκύψει, ναι, επιβάρυνση με βάση το δεκάμινο που τα έχεις στα χέρια στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου? Είναι πιο ακριβό το λογαριασμό του ρεύματος στο σπίτι σου?
1: Ναι, λογικό είναι. Ναι,
0: ναι, ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Συμπαρασύρει όλα.
0: Η κατανάλωση, προφανώς. Προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, συμπαρασύρει όλα.
0: Γιάννη, ξέρουμε πόσα οχήματα ηλεκτρικά κυκλοφορούν ως ταξί στην Αθήνα? Έχουμε μια γενικότερη εικόνα?
1: Όχι, μια γενικότερη εικόνα δεν έχω, Γιώργο.
0: Ναι. Εσύ είναι βλέπεις, ρε
1: περίπου κάτι που είχα διαβάσει, ας πούμε, πριν κάποιους μήνες ήταν περίπου τα 400.
0: Μάλιστα.
1: Αυξάνονται ο κόσμος, γιατί ο άλλος έπαθε ζημιά. Ναι. Είναι ασύμφορο να φτιάξει τα μάξι. Παίρνει πλέον μεταχειρισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, απλά το θέμα είναι το κράτος να πάρει χαμπάρι και να κινηθεί γρήγορα.
0: Πόσα είναι τα συνολικά τα ταξί στο λεκανοπέδιο?
1: Είναι περίπου τα 14.000.
0: Άρα, άμα μιλάμε για 400 ηλεκτρικά, τίποτα δεν είναι. Είναι σταγόνα στον
1: οποίο. Τίποτα. Ακριβώς. Ναι. Το θέμα είναι ότι.
0: Οι πελάτες, Γιάννη, για να κλείσουμε, είναι ευχαριστημένοι, δηλαδή το κουβεντιάζουν το γεγονός ότι κυκλοφορεί.
1: Και βέβαια το κουβεντιάζουν και βέβαια τους αρέσει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Οι πελάτες. Και οι συνάδελφοι θετικοί είναι. Δεν, ναι, είναι αρνητικοί.
0: Καλά, προφανώς. Το θέμα είναι τα οικονομικά.
1: Προϋποθέσεις.
0: Ναι. Γιάννη...
1: Από παντού δεν έχουμε καμία βοήθεια. Από παντού. Ούτε στο θέμα της εργασίας μας. Πολλά. Μας κυνηγάνε πολλά και σε υποχρεώνει. Όχι, δεν γίνεται έτσι.
0: Γιάννη, ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι. Θα τα πούμε και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, η Φωτεινή μου λέει, εδώ λέει στη Νίκαια. Μέρες, λέει, με τέτοιο αέρα παίζουμε στοιχήματα οι γείτονες. Ποιο δέντρο θα πέσει, λέει, από τον αέρα από αυτά που είναι στις μικρές πλατείες που βρίσκονται, λέει, στις παρόδους των οδών πάνω από τη Λαοδικία. Ο Δήμος, λέει, παρά το γεγονός ότι έχει κληθεί αρκετές φορές, δεν έχει μεριμνήσει για το ζήτημα αυτό. Τάκη, από το πρωί, από τις 6 παρά 5 που βγήκε το απαγορευτικό, όχι μόνο για το λιμάνι του Πειραιά, γενικότερα για τα λιμάνια του Λεκανοπεδίου, εδώ στο Sky έχουμε ενημέρωση. Γιατί ήμουν και παρόν όταν υπήρξε η ενημέρωση από τους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ τη νύχτα. Τώρα, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αργήσαμε κιόλας, πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο
2: από... FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ιντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα Πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Λόγω της έντονης βροχής χθες το βράδυ σε Αττική και Εύβοια, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος έλαβε στην Αττική 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια δέχθηκε 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργό Σαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβασε για εκείνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πολλές καλημέρες σε όλους όσους έχετε στείλει μηνύματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αγγελική, ας πούμε, που λέει ήταν στη Δράμα, πήγε στην Κεραμωτή για να περάσει τη Θάσο. Περιμένουμε, λέει, για ενημέρωση αν θα γίνουν τα δρομολόγια τώρα, αυτό πριν από 20 λεπτά περίπου. Καλημέρα στη Μαρίνα στην Κομωτινή που βρέχει και κάνει κρύο 11 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στο Λευτέρι. Στο Κρυονέρι, λέει, έχει πολύ αέρα, έχει πέσει και δέντρο, λέει, στην οδό Ασκληπιού, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Καλημέρα και στον Ματθαίο, στο Παλαιό Φάληρο, τους χαιρετισμούς μου, να είμαστε καλά. Ωραία φωτογραφία μου έχει στείλει ένας ο Βασίλης. Πού είναι αυτό, πού είναι, στην Αττική οδό είναι αυτό, στο, α όχι, ανέβασμα, λέει, και Σκαραμαγκά. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, να σας πω την αλήθεια, μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου που είναι και βρεγμένο. Λοιπόν, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη στον Αβραάμ. Τι θα γίνει, λέει, με τον Αργυρό που έφυγε Κίμπερλι, έλα ντε, που να ξέρω κι εγώ. Είχανε λίγο κάπως. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να αφήσουμε τα πολλά-πολλά, τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Την κυρία Έλισσα Κουκουμέρια είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών. Σας έχω πει ότι οι αρτοποιοί είναι φίλοι μου. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δύο πράγματα θα κουβεντιάσουμε με την Πρόεδρο. Πρώτον, τι γίνεται με την ιστορία της χρήσης της ενέργειας από τα αρτοποιεία, αν θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις στα προϊόντα των αρτοποιείων, και μετά να κουβεντιάσουμε και λίγο για ένα αίτημα το οποίο έπεσε πάνω στο τραπέζι, έχει ενδιαφέρον, που λέει ότι φούρνοι και αρτοποιεία θα είναι αυτά μόνο που παράγουν ψωμί και όχι αυτά τα οποία βρίσκονται ενδεχομένως, ξέρω εγώ, μέσα στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Μόνο αυτοί που ψήνουν ψωμί θα λέγονται αρτοποιεία, θα λέγονται φούρνοι. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι γίνεται Θεσσαλονίκη, κρυώνεται καταρχήν, έχετε κρύο?
1: Θεσσαλονίκη βρέχει από χθες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Βροχή καλή είναι, ζημιές θα μην κάνει.
1: Μουλιάζουμε. Όχι, εμείς δεν έχουμε ζημιές εδώ, γιατί ευτυχώς η πόλη
0: πάνε στη θάλασσα.
1: Έτσι,
0: μπράβο, σωστά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με την ιστορία της ενέργειας. Ξέρω ότι γενικότερα οι αρτοποιοί και οι σύλλογοι ανά την επικράτεια των αρτοποιών ζητούν ενίσχυση. Γιατί λέει ότι είμαστε μικρές μεν, αλλά ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες μας κοστίζει ακριβά το να βάλουμε μπροστά και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε για να παραχθεί ό,τι παράγεται στα αρτοπία.
1: Έτσι είναι και μας κοστίζει συνεχώς ακριβότερα, γιατί μέχρι σήμερα που μιλάμε η ενέργεια έχει ανέβει ένα 35-40%, το αέριο έχει τριπλασιαστεί, το πετρέλαιο κίνηση το βλέπουμε όλοι στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που λέμε στην πολιτεία, γιατί την προηγούμενες επιδοτήσεις που είχαν δοθεί στην προηγούμενη κρίση, αναγνώρισε ότι είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, είχαμε πάρει τη μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Άρα αυτό που λέμε τώρα είναι ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί η επιδότηση χθες. Κάθε μέρα που περνάει επιβαρύνει το αρτοπείο, δηλαδή το τέλος Οκτωβρίου το κάθε αρτοπείο θα επιβαρυνθεί με 1.000-1.500 ευρώ παραπάνω μόνο στο κομμάτι της ενέργειας, όποια και είναι αυτή, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι αέριο, είτε είναι πετρέλαιο.
0: Βάζουμε τώρα και μέσα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ενδεχομένως έχουμε αυξήσεις, ενώ στα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιείται.
1: Έχουμε αυξήσεις σε όλες τις πρώτες ύλες, όπως συμβαίνει σε όλη την αγορά, και έχουμε αυξήσεις στο κόστος των μεταφορικών από τις εταιρείες που μας μεταφέρουν τις πρώτες ύλες. Όλο αυτό το μείγμα δεν θα αφήσει το αρτοπείο να αντέξει. Και επειδή είχαμε πολλά κλεισίματα την προηγούμενη πενταετία, 1.500 αρτοπία έκλεισαν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν και άλλα. Και από τη μια δεν είναι ότι κλείνουν μόνο τα αρτοπία, κλείσαν 1.500, ανοίξαν όμως 600 σημεία πώλησης κατρεστημένου ψωμιού. Και ερχόμαστε στο επόμενο θέμα. Το 2015 δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι τα σημεία που ψήνουν προψημένο ή κατρεστημένο ψωμί.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με το τρίτο μνημόνιο γίνανε αυτά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην ουσία να εξισώνεται μια παραγωγική διαδικασία ενός χειροποίητου φρέσκου προϊόντος με μια μαζική παραγωγή ενός βιομηχανικού προϊόντος, γιατί αυτό είναι το προψημένο και το κατρεστημένο. Αυτό λοιπόν έχει καταρχήν παραπλανάται ο καταναλωτής, γιατί το κατρεστημένο ψωμί από το φρέσκο έχει πολλές διαφορές όσον αφορά τη γεύση, την όψη, τη διατρισιμότητα. Δεν έχει όμως διαφορά στη μυρωδιά. Όταν ψήνεται ένα κατρεστημένο ψωμί και ένα φρέσκο, η μυρωδιά είναι η ίδια. Και επειδή το σύνηθες είναι, αν το κάνουμε όλη η εικόνα μπαίνοντας σε μια υπεραγορά, τι βλέπετε πρώτο? Αυτό το κομμάτι του ψωμιού. Γιατί προσπαθεί να τραβήξει τον πελάτη με τη μυρωδιά. Εκεί λοιπόν ο πελάτης, ο οποίος αντιλαμβάνεται, οσφρίζεται τη μυρωδιά και βλέπει τη λέξη φούρνος και συγχαίεται και παραπλανάται. Έχουμε κάνει πάρα πολλές με όλους όσους έχουν διατελέσει υπουργούς ανάπτυξης, πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα, όλο υπήρχαν προβλήματα ότι να περάσουμε την επενδυτική βαθμίδα, να βγούμε από τα μνημόνια, να. Όλα αυτά έγιναν. Το πρόβλημα όμως αυτό με την ονομασία παραμένει.
0: Άρα εσείς επιμένετε και λέτε ότι κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να ονομαζόμαστε φούρνοι και αρτοπία.
1: Προφανώς φούρνος, ναι, είναι αυτός, ελληνικά γνωρίζουμε όλοι, ο οποίος ξεκινάει από την επιλογή των πρώτων υλών, τη ζύμωση, το πλάσιμο, το ψήσιμο και την πώληση στον καταναλωτή, που κάνει όλη την παραγωγική διαδικασία. Αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε τι είναι φούρνος, θα σας πει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε ένα κομμάτι της διαδικασίας, μόνο το ψήσιμο, να το ονοματίσουμε φούρνος, γιατί επιχειρούμε σε μια ελεύθερη αγορά. Έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά ακόμα και ο ελεύθερος ανταγωνισμός έχει και διαφάνεια και κανόνες. Εδώ δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, εκτός και αν, γιατί τελευταία νομίζω ότι έχουμε όλη την αίσθηση ότι αυτή είναι η τάση, η πολιτεία θέλει να μπει σε αυτή τη χώρα μόνο η βιομηχανία και οι μαζικές παραγωγές. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα φούρνος. Εμείς ζητήσαμε επιδότηση πριν από 25 μέρες στέλνοντας επιστολή στο Υπουργείο, αλλά είδαμε ότι πρώτη στη σειρά, την προηγούμενη Τετάρτη πριν μια εβδομάδα, η βιομηχανία πήρε μια επιδότηση για όλους τους υπολείπους, ήταν ημέρα Τετάρτη.
0: Πόσους φούρνους έχουμε συνολικά, Πρόεδρε?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 12.000 αρτοπία. Ήμασταν 13.5, αλλά είμαστε 12.000 και δυστυχώς με αυτό το ενεργειακό τσουνάμι θα μειωθεί αυτός ο αριθμός και άλλο. Δεν θα αντέξουν τα αρτοπία. Και επειδή μιλήσαμε στην αρχή και για αυξήσεις, η επιβάρηση του αρτοπίου είναι τέτοια που καμία αύξηση δεν μπορεί να την αντισταθμίσει. Να μας φέρει δηλαδή στα βάρκα ή στα πανιά.
0: Έχουν καταγραφεί αυξήσεις πάντως. Εγώ το βλέπω και στο δικό μου το αρτοπίο και στη γειτονιά μου και μου λέει ο άνθρωπος ότι θα υπάρξουν και άλλες. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η ιστορία, διότι είτε μία το ζήτημα της ενέργειας, είτε μία το ζήτημα των πρώτων υλών οι οποίες ακριβαίνουν, γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα, ας πούμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μου είπε. Αλλά αυτό, ξέρετε, ταυτόχρονα μου λέει ότι δημιουργεί πρόβλημα στον πελάτη, ο οποίος παίρνει λιγότερα πράγματα. Δηλαδή και προτιμάει να πάει στα σούπερ μάρκετ να πάρει ψωμί, που μπορεί να μην το θέλει, γιατί εκεί θα το βρει φθηνότερο.
1: Αυτό είναι ένας μύθος. Κάνουμε συνεχώς τιμοληψίες και εκεί είναι αυτό το δεύτερο παράδοξο. Ότι το ψωμί πέραν ενός κράχτη που μπορεί να υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, έτσι, ένα ψωμί που έχει πολύ χαμηλή τιμή, όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ ακριβότερα από την τιμή που μπορεί να βρει κάποιος στο φούρνο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σιγά σιγά από την οικονομική δυσκολία που έχει ο κάθε καταναλωτής, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται πολύ πιο έντονα, γι' αυτό και έχουμε και επιστροφή στο φούρνο. Εδώ ο καταναλωτής έχει τη βεβαιότητα. Εμείς το να κάναμε.
0: Καλά, θα κάνει και παράπονα, ρε παιδί μου. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ο φούρνος είναι και προσωπική σχέση.
1: Προφανώς.
0: Το κρεοπωλείο, το φαρμακείο κλπ. Είναι προσωπική σχέση με τον πελάτη.
1: Δηλαδή η προηγούμενη αύξηση που έγινε σε όλα τα αρτοπία ήταν με τον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν είχαμε το φαινόμενο ότι κανένας καταναλωτής δεν είχε διαμαρτυρηθεί με τη σκέψη ότι τι να κάνετε κι εσείς. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι, έχουμε βάλει πλάτη.
0: Τώρα έχουν καταγραφεί, Πρόεδρε, έχουν καταγραφεί αυξήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Υπάρχουν κάποια αρτοπία τα οποία έχουν και πιο σοβαρό κοστολόγιο με πολύ περισσότερα άτομα προσωπικό.
0: Ναι, και θα υπάρξουν και καινούργιες αυξήσεις πέρα από αυτές που ήδη έχουν δρομολογηθεί.
1: Αν η πολιτεία δεν οργανωθεί όσον αφορά το κομμάτι του μεταφορικού κόστους που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο κίνηση και του ενεργειακού κόστους, προφανώς και θα υπάρξουν, θα κλείσουμε. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν είναι, υπάρχει η αύξηση που κάνει κάποιος για να κερδίσει παραπάνω χρήματα και υπάρχει η αύξηση που κάνει κάποιος για να διατηρηθεί. Κανένας επιχειρηματίας δεν θα καθίσει να δουλέψει, πόσο μάλλον το ίδιο και ο αρτοπιός, όταν βλέπει ότι τα έξοδα
0: είναι περισσότερα από τα έξοδα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και καλημέρα. Καλημέρα.
0: Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η κυρία Έλσα Κουγκουμέρια, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Όλων των αρτοπιών της Ελλάδος. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, φίλε ακροατή, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ότι ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπείτε στο ES One Go ecoradio.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την δική σας επιχείρηση. Θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τέλος, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό.
6: Η blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, ψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια

0: για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάι, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ο Νικόλας, καλημέρα, μας έχει στείλει και φωτογραφία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Κορίνθου Αθηνών, στο ρεύμα, στο ύψος Νέας Περάμου. Έχει πέσει ένα δέντρο μεταξύ Μέγαρα και νέο πέραμα. Λοιπόν, το νου σας, προσεκτική παρακαλώ. Φαίνεται τώρα, εντάξει, στη μέρα, τα μάτια σας 14. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα κατά της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
7: Γρήγορα, πολλή κίνηση, κυρίως στην Κηφισού και μάλιστα η άνοδος από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ναι, αλλά ξαναπιάνει κίνηση μετά την Αττική Οδό ανεβαίνοντας προς την Κηφισιά. Η Κηφισία ζώρικη, ο Σκαραμαγκάς αρκετά ζώρικος, άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Βλέπω καταιγίδα αυτή την ώρα που μιλάμε, Σάμο. Λέρο, βροχή στη Σκύρο, βροχή στη Βόρεια Εύβοια, συνεχίζει να βρέχει Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα και Καβάλα, όπως επίσης και Σαντορίνη αλλά και Κρήτη. Αυτά. Και πάμε να πούμε καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, είναι στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο για το ζήτημα των αποζημιώσεων όσον αφορά τις ζημιές που είχαμε στην Κρήτη, για να δούμε αν έχουν γίνει καταγραφές και πού βρισκόμαστε όσον αφορά την αποζημίωση, ξαναλέω, των συμπατριωτών στην Κρήτη από την τελευταία κακοκαιρία. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
8: Καλημέρα και ψάχνει εσά και του ακροατέ.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή σας στην τηλεφωνική γραμμή. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα όσον αφορά τις καταγραφές καταρχήν, αν έχουν ξεκινήσει και πότε θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις?
8: Οι καταγραφές ξεκίνησαν από την επόμενη μέρα, την μέρα που πήγαμε και κάναμε την σύσκεψη, την περασμένη Δευτέρα δηλαδή, μετά την εκτόνωση του φαινομένου. Ναι. Είχαμε ξεκινήσει και τις καταγραφές. Σήμερα βρισκόμαστε με βάση τα χθεσινά στοιχεία, χθες το βράδυ. Ναι. Έχουν γίνει 171 αυτοψίες σε κίτρινα, σε πράσινα σπίτια και 17 αυτοψίες σε κίτρινα, τα οποία όμως δεν είναι όλα σπίτια, είναι 5 σπίτια, 2 επαγγελματικοί χώροι και τα υπόλοιπα είναι αποθήκες και στάβλοι. Συνεχίζονται οι καταγραφές. Οι καταγραφές, να ξέρετε, τα συνεργεία μας θα βρίσκονται στην περιοχή όσο χρειαστεί, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι καταγραφές κάτω από τις υποδείξεις τις οποίες έχουμε από τις δημοτικές αρχές. Ναι. Νομίζουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή.
6: Άρα, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των ελέγχων, πόσο θα χρειαστεί?
8: Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των ελέγχων, αυτό το οποίο έχουμε συνεννοηθεί, όπως κάναμε και στις πυρκαγιές τις οποίες είχαμε το καλοκαίρι, γιατί δεν χρειάζεται πλέον να γίνονται 2 ή 3 αυτοψίες, γίνεται μία αυτοψία μόνο από εμάς. Οι Δήμοι θα ορίσουν μία ημερομηνία όπου οι πολίτες με το Ε1, το Ε9 και ένα προσωπικό οικογενειακής κατάστασης θα πάνε να κάνουν την αίτησή τους στο Δήμο και με το που θα μας στείλει ο Δήμος το έγγραφο, το οποίο θα είναι άρτιο και ολοκληρωμένο, μέσα σε 5 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα όπως κάναμε. Και σας είπα πριν από λίγο πάλι και στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή τα αιτήματα τα οποία θα έχουμε τόσο από την περιφέρεια όσο και από τους Δήμους για τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί στο νησί, ούτως ώστε να συνεργάσει η κυβερνητική επιτροπή και να εγκρίνει τα απαιτούμενα κονδύλια για να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή όλων αυτών των υποδομών οι οποίες πάθαν τις ζημιές μέσα από αυτή την
6: θεωμία. Εκεί θα υπάρχουν και υποψιάζομαι και μελέτες, δεν μπορούν να ξεκινήσουν.
8: Προφανέστατα, τεχνικά δελτία θα υπάρχουν, αλλά αυτό το οποίο είπαμε ήταν ότι δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών, ούτως ώστε να κάνουν τα τεχνικά δελτία τους οι Δήμοι και η Περιφέρεια.

0: στείλουν και εμείς να συνεδριάσουμε και να εγκρίνουμε τα χρήματα. Παράλληλα να σας πω ότι και χθες έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Αυτό θα ρωτήσω τώρα για το ζωικό κεφάλαιο τώρα.
0: Ναι,
1: κομμάτι αυτό.
0: Αυτό είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει
1: δεν
0: με
1: την
0: Αγροτική Ανάπτυξη. Αλλά και χθες έγινε μια σύσκεψη με τους εκπροσώπους του αγροτικού συνεταιρισμού, κυρίως από το πεδίο Λασιθίου.
1: Εκείνη και το μεγαλύτερο.
0: Ούτως ώστε να δρομολογηθούν και εκεί τα απαραίτητα μέτρα.
1: Ναι, και εκεί θα υπάρξουν, από όσο γνωρίζετε, γρήγορες διαδικασίες αποζημίωσης, εφόσον γίνει η κατάλληλη απογραφή, θέλω να πω,
0: η
1: διασταύρωση των στοιχείων, έτσι.
0: Αυτή η προσπάθεια γίνεται και αυτή τη βούληση έχει η πολιτεία. Από εκεί και πέρα όμως, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια δεδομένα γύρω στο να προχωρήσουμε στις αποζημιώσεις. Άρα αυτό το σχέδιο μελετάνει και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε άμεσα και γρήγορα να προχωρήσουν στις αποζημιώσεις του πληγέντου.
1: Μάλιστα. Γιατί είναι, ξαναλέω, ένα παράλληλο κομμάτι που δεν έχει να κάνει με εσάς αυτό το πράγμα, αλλά έχει να κάνει με τα γεωργικά και τα κτηνοτροφικά κομμάτια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εμείς βλέπουμε ενιαία, όπως είδατε και μέσα από την επίσκεψή μας και τον συντονισμό τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ανάμεσα στις υπηρεσίες, μεταξύ των υπηρεσιών και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς τα βλέπουμε ως ένα ενιαίο κομμάτι που προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα.
1: Ωραία, και όπως σωστά μου λέει ένας φίλος ακροατής, που σημαίνει όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε, ότι μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί σήμερα μιλάμε για τη 14η μέρα του μήνα, θα έχουμε ένα πρώτο κύμα αποζημιώσεων.
0: Προφανέστατα, μπορούμε να έχουμε και νωρίτερα.
1: Και νωρίτερα.
0: Αρκεί οι πολίτες να πάνε στους Δήμους, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτά τα οποία σας προείπα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι Δήμοι να μας στείλουν τα απαιτούμενα έγγραφα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους πληρώσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υφυπουργέ, για την επικοινωνία.
0: Καλημέρα
1: ευχαριστώ. Μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, για να παρακολουθούμε και λίγο την ιστορία αυτή. Να σας πω ότι χθες, ρωτώντας λίγο έτσι την ιστορία των κομματιών που έχουν να κάνουν με την γεωργία και κτηνοτροφία, στο οροπέδιο Λασιδίου που έχει πάθει και τη μεγαλύτερη ζημιά, μου λέγανε ότι μιλάμε για περίπου, λέει, 8 με 9.000 στρέμματα πατάτας τα οποία έχουν καταστραφεί, αλλά εκεί και υπαίθρια κηπευτικά, λέει, τα οποία έχουν πάθει σημαντικά ζημιά. Μιλάμε, λέει, για μήλα, για αβοκάντο, για κάστανα, και πρέπει να γίνει η καταγραφή, ενώ και για το ζωικό κεφάλαιο φαίνεται και εκεί να υπάρχουν σημαντικές απώλειες. Όμως εδώ υπάρχει, λέει, και ένα ερωτηματικό. Πρέπει να διασταυρωθούν τα στοιχεία τα οποία θα δοθούν, διότι πολλά, λέει, από τα ζώα τα οποία δεν τα έχουν οι κτηνοτρόφοι, ενδεχομένως να μην υπήρξαν και ποτέ, γιατί δεν βρέθηκαν, λέει, κάποια, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου. Άρα, και εκεί, επειδή υπάρχουν και ζητήματα, θυμίζω, να μην τα ξαναδούμε πάλι μπροστά μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, κυρίες και κύριοι, και για τη σημερινή εκπομπή. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία για μια ακόμα φορά. Το νου σας όσον αφορά τα καιρικά, τα οποία θα τα δούμε μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις οι οποίες έρχονται και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα σας κάνει παρέα και σήμερα εδώ στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Εμείς να είμαστε καλά. Αύριο το πρωί στις 6 θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλημέρα σας.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1.000.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ.
6: Ο πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
7: Γάι 100,3.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
11: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
10: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
12: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
14: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Πληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Αρδιτού και στην Κηφισίας ανατμήματα. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 για να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Η πυροσβεστική δέχτηκε 6 κλήσεις για αντλήσεις και χρειάστηκε να παρέμβει σε ένα σκάφος και ένα ξενοδοχείο, ενώ προχώρησε σε κοπές δέντρων. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Ευβοίας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά. Εντόνη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Αττική και στην Εύβοια, συνοδεία ισχυρών ανέμων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από Αργάχ μέχρι σήμερα το πρωί δέχθηκε στην Αττική 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια δέχθηκε 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές δέντρων. Σε κόκκινο συνεχιαρμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε Δήμου στην Εύβοια, καθώς και σε Σκιάθος, Κύρος, Κόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σε ίσχυε ένα απαγορευτικό απόπλου λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκίλφοιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Γκίλφοιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβεζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκίλφοιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε χθες και κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια με 102-97.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο συννεφιασμένο, βροχερό, μουντό πρωινό μας σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και εύχομαι, εννοείται, πρώτα απ' όλα να ανταπεξέλθουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και εσείς που κατοικείτε στο εξωτερικό και ακούτε την πατρίδα μέσω διαδικτύου και εμείς που κατοικούμε στην πατρίδα και με τα ζητήματά μας ο καθένας και τα ειδικά και τα γενικότερα και κυρίως αυτή η καταιγίδα εν πάση τόσο ότι αυτό το καιρικό σύστημα να περάσει με έναν τρόπο να αφήσει νερό μεν στους ταμιευτήρες αλλά μην κάνει καταστροφές. Καλή δύναμη λοιπόν αδέλφια Αθηναίες Αθηναίοι και της Ελλάδος. Αρχίζω με το συμπατριώτες να με συγχωρείτε αλλά απευθύνομαι πρώτα απ' όλα στα αδέλφια της Αθήνας διότι εσείς κινήστε με έναν τρόπο εκεί στην πόλη σας όποιο είναι το κυκλοφοριακό σας αλλά εδώ το κυκλοφοριακό είναι μαύρη ταλαιπώρια οπότε γι' αυτό και η ευχή για τους φίλους και τις φίλες του Λεκανοπεδίου που συνοστίζονται και σήμερα στους κεντρικούς και μη δρόμους της πόλης. Η ιστορία με την... Κοιτάξτε, η σημερινή εκπομπή δεν θα καταφέρω να ασχοληθώ πολύ με mail και μηνύματα διότι έχει ένα ρυθμό λίγο αυτό που λέμε μαγκαζινέ. Αυτό είναι ότι θα έχουμε πολλούς καλεσμένους οι οποίοι θα αναφερθούν στα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας του τελευταίου 24ωρου, 48ωρου. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε στο δεύτερο μέρος. Τώρα θα ασχοληθούμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη για τις τιμές των προϊόντων, αυτά που μας ενδιαφέρουν εννοώ, για τις επιδοτήσεις και τα σχετικά. Θα έχουμε τον Γιώργο Αλογοσκούφη για το θέμα των ομολόγων στην Ευρώπη και θα αρχίσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη διότι νομίζω ότι η ιστορία της Guilfoyle δεν είναι ευχάριστη πρώτα απ' όλα. Και δεν είναι ευχάριστη για την κυβέρνηση και για την Ελλάδα, για την Ελλάδα μας και για την κυβέρνηση, η κυβέρνηση με την οποία, η οποία διοικεί την, τη χώρα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι και το καλύτερο πράγμα η πρέσβης που ήρθε πριν από ένα χρόνο να φεύγει ένα χρόνο μετά και να φεύγει με έναν τρόπο που είναι επί της ουσίας διώξιμο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Τώρα, το αν ήταν ικανή ή έκανε δεν έκανε πράγματα κτλ. Αυτό είναι μια άλλη αξιολόγηση. Αν υπάρχουν συμφέροντα που τις πρόχουν είναι μια άλλη πλευρά. Αν υπάρχει αντιπαλότης μεταξύ Μπάρακα Αθήνας και συμφερόντων Τουρκίας και συμφερόντων Ελλάδη, άλλη παράμετρος. Η συμπεριφορά της, άλλη παράμετρος. Η αμερικανική δημοσιογραφία, η οποία είναι από μόνη της ένα κεφάλαιο. Δηλαδή λέμε για αυτές τις αλλαγές που επέφερε ή τους αγωνίες και τους φόβους ότι πιθανώς η προεδρία Τραμπ να επέφερε πλήγματα στα δομικά χαρακτηριστικά της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Να όμως που εκεί ο τύπος, και αναφέρομαι σε μια εφημερίδα του Ρόμπερτ Μέρντοκ, που επιμένει στις πληροφορίες και συνεχίζει να γράφει, αφορά ακόμη και στον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, βέβαια, να σας πω την ίδια, είναι μια απογοήτευση για το δεξιό κόσμο, έτσι για να τα λέμε όλα. Ξέρω, πάρα πολύ επενδύσατε πάνω του της δεξιάς παρατάξεως που είσαστε εδώ στη συντροφιά μας την πρωινή και είπατε να επιτέλους ήρθε ένας πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αποδεικνύεται πρόεδρας. Είναι άλλο το πρόεδρος και άλλο το πρόεδρας. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι για την πάρτη του και για την οικογένειά του. Συγγνώμη που θα το πω τώρα έτσι, όχι δεν θα το πω, γιατί θέλω να στείλω μια καλημέρα στον φίλο μου, τον πολύ νεαρό, τον φίλο Δημήτρη, και δεν θέλω να του βάζω κακές λέξεις, να ακούει από μένα κακές λέξεις. Καλέ μου Δημήτρη, καλό σχολείο σήμερα. Πάει σε παιδικό σταθμό ο φίλος Δημήτρης, ο πολύ πολύ νεαρός μας φίλος, και κάθε πρωί όταν μπαίνουν το πρωί με τον πατέρα του στο αυτοκίνητο, λέει μπαμπά να ακούσουμε τον κύριο Άρη. Τώρα ο κύριος Άρης δεν μπορεί να λέει κακές λέξεις, οπότε Δημήτρη μου καλό σχολείο σήμερα, να είσαι καλά αγόρι μου, καλή πορεία να έχεις στη ζωή σου, υγιής, δυνατός και πώς το λένε, καλή πρόοδο. Λοιπόν, τι έλεγα, λοιπόν, ναι, για τους δεξιούς δεν βγήκε καλός πρόεδρος, για τη δεξιά αντίληψη από αυτό που λέμε τους ρεπουμπλικανούς με τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος είναι μάλλον ένας τύπος ο οποίος είναι για την πάρτη του. Τώρα, το που εμπλέκεται, τι δεν εμπλέκεται η κυρία Guilfoyle να διερευνηθεί, προσωπικώς δεν γνωρίζω, αλλά λέω απλώς ότι βρε παιδί μου, δεν βγάζει καλή εσάνς όλη αυτή η ιστορία. Κύριε φίλε, καλημέρα σας. Ορίστε εσείς τα εξειδικευμένα τώρα.
7: Καλημέρα, Άρη.
6: Καλημέρα σας.
7: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρεσβευτικές θέσεις στον πλανήτη με τον αριθμό 196. Από αυτές, οι 104 είναι καλυμμένες και οι 92 έχουν παραμείνει χωρίς διορισμένο πρέσβη. Ο λόγος που δεν έχουν διοριστεί πρέσβεις στο σχεδόν 50% των πρεσβειών των Αμερικανικών, που δεν είναι μόνο σε χώρες, είναι και σε οργανισμούς, δηλαδή το 47% παραμένει κενό, είναι είτε γιατί έχουν προκύψει καθυστερήσεις στην γερουσία, στην αποδοχή δηλαδή που πρέπει να έχουν περνώντας από εκεί, όπως συνέβη και με την Guilfoyle, που καθυστέρησε η άφηξή της κάποιες εβδομάδες λόγω του ότι οι Δημοκρατικοί είχαν μπλοκάρει όχι μόνο τη δική της υποψηφιότητα αλλά και άλλες για λόγους δικούς τους, είτε γιατί ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν καλυμμένες όλες αυτές τις θέσεις, ότι μπορεί δηλαδή σε επίπεδο επιτετραμένου να γίνεται η δουλειά, ή βέβαια γιατί από αυτούς που έχουν ήδη διοριστεί η πλειονότητα δεν είναι καν διπλωμάτες. Υπάρχει μια έτσι κι αλλιώς αντίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρόσωπα που δεν έχουν να κάνουν με το διπλωματικό σώμα, δωρητές ας πούμε του κόμματος, φίλοι του Προέδρου, μπορούν να διορίζονται
6: πρέσβεις. Και ο κύριος Τσούνης δεν ήταν σε αυτήν την κατηγορία?
7: Βεβαίως, ασφαλώς. Και δεν αφορά αυτό, γι' αυτό μίλησα για πρακτική, για κοινή πρακτική να το πω καλύτερα, που δεν αφορά στον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Μόνο που στους προκατόχους του, οι θέσεις αυτές που καλύπτονταν από τους φίλους δωρητές ήταν λίγες. Και σίγουρα δεν ήταν οι περισσότερες. Στη δεύτερη θητεία Τραμπ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη, Άρη, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, σε σχέση με την γραφειοκρατία και τους θεσμούς, τον βλέπουμε ότι παρακάμπτει τους θεσμούς, τον βλέπουμε ότι αγνοεί τους θεσμούς, τον βλέπουμε ότι δεν έχει πάει να συζητήσει σε επίπεδο Κογκρέσου ούτε αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα, και ας πούμε ότι αυτό ήταν μια καταδρομική αποστολή η οποία πέτυχε απολύτως, αλλά ούτε ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια δυσανεξία, για να το πω κομψά, του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με τους θεσμούς. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, για να το φέρουμε τώρα στα μέτρα των πρέσβεων, ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει, επειδή ακριβώς δεν εμπιστεύεται τη γραφειοκρατία, όπως ο ίδιος συνηθίζει να λέει, της Ουάσιγκτον, αλλά και κυρίως γιατί θέλει να έχει ανθρώπους που είναι απόλυτα πιστοί σε αυτόν, όχι απαραίτητος απόλυτα ικανοί να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, έχει αποφασίσει να διορίζει πρέσβεις οι οποίοι είναι πολύ κοντά στον Τραμπ με κάποιον τρόπο. Δηλαδή πρέσβεις οι οποίοι έχουν άμεση σχέση μαζί του και έχουν και καλή πρόσβαση σε αυτόν. Τώρα, δεν θα σταθώ στο τι λέγεται από κακές ή ρεαλιστικές γλώσσες σε σχέση με το πώς συνδέονται αυτοί οι πρέσβεις με οικονομικά συμφέροντα τα οποία μπορεί να έχουν κατάληξη στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι το καλό στην περίπτωση ορισμένων εξ αυτών είναι ότι πράγματι είχαν απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ. Αυτό βέβαια δεν είναι και πολύ καλό για τον Ρούμπιο και γενικότερα για το θεσμικό οικοδόμημα, γιατί αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές παρακάμπτουν το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών, παρακάμπτουν όλες τις διαδικασίες και μιλούν απευθείας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και μάλιστα έχουμε δει έναν άλλο πρέσβη που παραμένει στη θέση του για την ώρα, και αναφέρομαι στον Τον Μπάρακ, ο οποίος είναι ο πρέσβης των Αμερικανών στην Τουρκία, να το κάνει αυτό συστηματικά. Συστηματικά δηλαδή να κινείται πέρα από τα διπλωματικά ιωθώτα και στο εσωτερικό της Τουρκίας, προκαλώντας αντιδράσεις, αλλά κυρίως σε σχέση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που την χάνει να είναι και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Δηλαδή,
6: τώρα βέβαια, ναι, σωστά.
7: Το έχουμε πει και πολλές φορές μαζί, ότι ο Μπάρακ λειτουργεί ως ένας ιονί μήνυ Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ναι. Εκμεταλλευόμενος, να το πούμε αυτό, ότι πάρα πολλές θέσεις σήμερα στη Μέση Ανατολή πρέσβεων Άρη παραμένουν κενές. Και είναι, αν το δει κανείς έτσι, από μια οπτική αποτελεσματικότητας, δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί ενώ μένεται μια κρίση, ας μην πούμε πόλεμο, στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους σχεδόν 6 μήνες, υπάρχουν πάρα πολλές.
6: Όχι, είναι πολεμική κρίση. Είναι κρίση πολέμου. Είναι πολεμική κρίση. Πώς το κάνουμε? Δεν είναι μια κρίση οικονομική, είναι πολεμική κρίση που έχει πολλές κρίσεις μέσα αυτή η κρίση, αλλά είναι πόλεμος επί της ουσίας. Ναι, και να ηγηθείς να είναι κενές. Μάλιστα. Τώρα, αυτή είναι η παράμετρο.
7: Δηλαδή, για να κατανοήσουμε, έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πρέσβεις στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, στο Ιράκ και στην Αίγυπτο. Δηλαδή, σε χώρες οι οποίες η κάθε μία από αυτές νομίζω καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως για τις εξελίξεις στην περιοχή.
6: Τώρα, αυτή είναι η παράμετρος Ρούμπιο. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος του Βάνς, ο οποίος θα έρθει και αυτός αρχές του χρόνου στην Ελλάδα.
7: Ναι, πράγματι.
6: Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει και αυτός, να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία από την άλλη γωνία της Πνίκας. Δεν ξέρω, μπορεί να επιλέξει άλλη γωνία του Παρθενώνα.
7: Και ο Βάνς, ο οποίος, ναι, πράγματι, λόγω της θέσης του Αντιπροέδρου και αν δει κανείς και τις δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή προβάλλει ως το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Τραμπ και να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Γι' αυτό άλλωστε πολλοί αναφέρουν ότι ο Ρούμπιο ό,τι έκανε μπορεί να το έκανε με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές του 32 και όχι του 28. Άλλωστε θα είναι νέος, νομίζω το 32 θα είναι 61 ετών, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη ηλικία ο Ρούμπιο για να έχει το άγχος αυτό. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι θα έρθει εδώ και ο Υπουργός Πολέμου, έτσι, ο Χέξεφ, κάποια στιγμή, ή Υπουργός Άμυνας.
6: Μπορεί όμως να πούν κάποιοι ότι όλα αυτά οφείλονται στην κυρία Γκίλφοϊλ, ότι εξασφάλισε όλες αυτές τις επισκέψεις. Μπορεί να μην ήρθε ο πρόεδρας, αλλά ήρθαν όλοι οι υπόλοιποι.
7: Να πω το εξής. Η κυρία Γκίλφοϊλ είναι πράγματι μια ευφυής κυρία, η οποία δημιούργησε βέβαια πάρα πολλά μέτωπα, κυρίως με τη συμπεριφορά της απέναντι και σε στελέχη της πρεσβείας. Να πω εδώ ότι η Αμερικανική πρεσβεία έχει εξαιρετικά στελέχη, ας πούμε επιτετραμένο των Ηνωμένων Πολιτειών ο νούμερο 2, που όταν ο πρέσβης είναι σχετικά αδύναμος σε γνώσεις, όπως συνέβαινε και με τον προκάτοχο της κυρίας Γκυλφόιλ, συνήθως το νούμερο 2 είναι αυτός ο οποίος κάνει το κουμάντο, και είναι έτσι ευτυχής συγκυρία για την Ελλάδα ότι αυτή τη στιγμή ο επιτετραμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας πάρα πολύ ικανός διπλωμάτης, και είναι λογικό να είναι ο νούμερο 2 διπλωμάτης από τη στιγμή που ο νούμερο 1 είναι, είτε στην περίπτωση του Τσούνη είτε στην περίπτωση της Γκυλφόιλ, ένα πρόσωπο που δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο. Να το πω χαρακτηριστικά για να το κατανοήσουμε.
6: Στον κύριο Χακ αναφέρεσαι. Στον κύριο Χακ αναφέρεσαι.
7: Αναφέρομαι στον κύριο Χακ.
6: Ποιος Χακ. Λοιπόν, ο οποίος κατά την καθημερινή σήμερα στο ρεπορτάζ, το οποίο διαβάζω στη σελίδα 3, είναι μεταξύ των τριών ενδεχομένως που θα πληρώσουν τη θέση. Είναι καινή.
7: Επειδή την χάνει να τον γνωρίζω και προσωπικά, οφείλω να σου πω ότι είναι, καταρχάς είναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και γύρω από την περιοχή. Είναι ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση. Και όπως επαναλαμβάνω, συνέβαινε και με την, ήταν τότε γυναίκα, η νούμερο 2 επί θητείας Τσούνη, αυτοί οι άνθρωποι είναι που κάνουν ουσιαστικά όλη τη δουλειά. Υπάρχει η βιτρίνα και υπάρχει και η ουσία από κάτω. Τώρα για να ολοκληρώσω να πω ότι...
6: Μια κουβέντα μόνο...
7: Όχι. Να πω ότι δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τα επιχειρηματικά και όλα αυτά τα οποία είπες, γιατί δεν τα γνωρίζω, οπότε δεν έχει νόημα. Εμείς μιλάμε από άλλη, προσεγγίζουμε το θέμα από άλλη διάσταση. Να πω μόνο ότι πράγματι ο τρόπος συμπεριφοράς της κυρίας Γκυλφόιλ και απέναντι σε υπουργούς και απέναντι σε συνεργάτες στην Αμερικανική Πρεσβεία και απέναντι σε επιχειρηματίες, πολλές φορές ήταν προβληματικός. Και είμαι πολύ κομψός πάλι σε αυτό το οποίο λέω. Ήταν αρκετά προβληματικός. Και δεν ξέρω αν αυτά τα μέτωπα που άνοιξε είναι αυτά που την έφεραν σε αυτή τη θέση, αλλά οπωσδήποτε θύμιζε πολλές φορές τη συμπεριφορά της. Και αυτό είναι, το έχω καταγράψει σε συζητήσεις με καλούς φίλους που βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο αλλά και στην πρεσβεία, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν δηλαδή μια θηλυκή εκδοχή του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα. Όπου να σου πω και να κλείσω με αυτό, ότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα στις ΗΠΑ μεταξύ άλλων είναι για το άδειασμα του Τραμπ. Φαίνεται πόσο αναλώσιμοι τελικά είναι όλοι, και είμαστε όλοι σε τελική, δηλαδή νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε, στην Γκυλφόιλ, όπου την παρουσίασε ως μια περιστασιακή σχέση του πρωτότοκου γιού του. Ενώ στην πραγματικότητα...
6: Δεν ήταν έτσι, δεν είναι έτσι.
7: Δεν είναι καθόλου έτσι, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πολύ βαθιά μέσα στην οικογένεια, μα πάρα πολύ βαθιά μέσα στην οικογένεια, και μάλιστα υπάρχει στο CNN συνέντευξη της πρώην εκπροσώπου τύπου του Τραμπ επί της πρώτης του θητείας, που περιγράφει πόσο στενά συνδεδεμένη ήταν η Γκυλφόιλ και με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά βέβαια και με τον πρωτότυπο.
6: Ενδεχομένως να είναι βαθιά η επερχόμενη ήττα τώρα στις εκλογές, οπότε πρέπει να ξάνει να ξεφορτώσει έρμα.
7: Ένας από τους λόγους που έπρεπε να καθαρίσει.
6: Να ξεφορτώσει έρμα, νιώθω ο πρόεδρος. Ναι.
7: Αυτά.
6: Σε διάκοψα.
7: Όχι, λέω, ένας από τους λόγους ήταν αυτό που λες, ότι επειδή επίκυνται οι ενδιάμεσες εκλογές, ήθελε να μην έχει ένα ακόμα μέτωπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει τώρα να ψάχνουν και οι δημοκρατικοί και οι δημοσιογράφοι, και δεν θα ήθελε να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές και με αυτό.
6: Μήπως ψάχνουν και οι δικοί του, όχι μόνο οι δημοκρατικοί, μήπως ψάχνουν οι δικοί του πρώτα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά.
7: Καλημέρα, Άρη.
6: Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, όλη αυτή η ιστορία τη ρίχνουμε τις κυβερνήσεις ό,τι ώρα θέλουμε, και μάλιστα παρουσία υπουργού της ελληνικής κυβερνήσεως είναι θέμα. Πώς και να το. Γι' αυτό λέω, δεν ευχάριστο αυτό καθόλου το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ. Κύριε Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα.
6: Πώς είστε, όλα καλά?
8: Όλα καλά, ναι.
6: Θαυμάσια, όχι απλώς καλά.
8: Παρακολουθούμε τα επιχειρηματικο-διπλωματικά τα οποία εξελίσσονται.
6: Τα οποία τείνουν να έχουν μια διάσταση τελειότητας, θα έλεγα. Τελειότητας. Γιατί εγώ έχω πάντα έτσι μια σχέση με την τελειότητα. Μου αρέσει η τελειότητα, δεν μπορώ να πω. Και όταν την αποδίδω σε άλλους, πρέπει να την αποδώσω και από εδώ. Όταν υπάρχουν συνθήκες που προσεγγίζουν στην τελειότητα. Ναι, ωραία.
8: Το θέμα είναι ότι λέμε. Χθες βγήκαν τα στοιχεία για το φυσικό αέριο, για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα βγάζει ο ΔΕΣΦΑ, και βγήκε ότι παραμένει, και μάλιστα με μικρή αύξηση, κατά 40% οι εισαγωγές φυσικού αερίου που κάνει η Ελλάδα, συνεχίζει και τις κάνει από τη Ρωσία. Μέσω του αγωγού TurkStream. Άρα μιλάμε τόσο καιρό για Αμερική, μιλάμε για απεξάρτηση, μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για τους κακούς. Συνεχίζουμε κανονικότατα τις εισαγωγές από Ρωσία και νομίζω ότι επειδή κάνουμε και πολλές εξαγωγές, τροφοδοτούμε και όλη την περιοχή με αντίστοιχο καύσιμο.
6: Με πρώτη ύλη που έρχεται από τη Ρωσία.
8: Έχει περάσει μπροστά εδώ και πολύ καιρό με περισσότερες ποσότητες πλέον η Ρεβιθούσα, για παράδειγμα, και η Αλεξανδρούπολη, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά παραμένει μέσα στο.
6: Το οποίο 40%. Προέρχεται από πού, δεν το καταλαβαίνουμε όλοι, από πού προέρχεται αυτό το υγροποιημένο.
8: Προέρχεται τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από άλλες χώρες, ναι, όπως για παράδειγμα την Αλγερία.
6: Ναι. Άρα είναι 60-40 πάνω, η αναλογία. 60-40.
8: 60-40
6: Πούτιν, 60 από τους άλλους.
8: Οι υπόλοιπες πηγές ακριβώς.
6: Τι λέει, θα το μειώσουμε αυτό το 40 ή θα το κρατήσουμε?
8: Υπάρχουν αποφάσεις που λένε ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα πρέπει προς το τέλος, δηλαδή του 2027, αυτό να σταματήσει. Δηλαδή η απόφαση που υπάρχει ευρωπαϊκή τώρα, θα αποφασίσουν να μεταφέρουν πιο πίσω για να μην πιεστούν τιμές, οι οποίες αυτή την ώρα που μιλάμε πιέζονται αφόρητα. Βρισκόμαστε σε επίπεδα 2022 στο φυσικό αέριο, πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με όσους καταναλώνουν φυσικό αέριο, έχει να κάνει και με όσους ηλεκτροδοτούνται και είμαστε όλοι. Γιατί επηρεάζει τις τιμές του ρεύματος και ήδη οι τιμές στη χονδρική είναι υψηλά. Να το πω πολύ απλά, ήμασταν κοντά στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα πριν από 6 μήνες, πλέον είμαστε στα 87 σήμερα, είμαστε στα 60 πριν από 3 εβδομάδες.
6: Τώρα
8: πάμε για τα 100.
6: Ναι, τώρα πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Θα τα πω αμέσως μετά τις 8:30, μόλις γυρίσουμε. Γιατί εσύ τώρα πρέπει να παίρνεις μέρος στις πολιτικές συζητήσεις, Νίκο. Εάν κρίνω από τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έβγαλε τα ποιοτικά ο Ζαχαρία Ζούπης, και θέλω να τα κουβεντιάσουμε καλά, αύριο θα είσαι πρώτο τραπέζι στις 8 η ώρα, γιατί θα είναι εδώ και ο Ζαχαρίας, όπως θα κάνει ένα μικρό σχόλιο σήμερα μετά τις 9. Και ο Δημήτρης Βασιλιάδης με τη δική του μέτρηση. Όμως πια πρέπει να παίρνεις θέση, διότι ο Ζαχαρίας Ζούπης βγάζει αποτελέσματα στα ποιοτικά που λένε ότι πια το οικονομικό θέμα, η επιβίωση, είναι επί της ουσίας το πολιτικό θέμα. Άρα πρέπει και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις στα ανεπαρκή παράθυρα τα δημοσιογραφικά να τοποθετούνται πια σε πολύ συγκεκριμένα θέματα, νομίζω.
8: Βέβαια. Αλλά δεν είναι
6: θα πω τι εννοώ. Δηλαδή πρέπει να μας πει ο Τσίπρας, να μας πει ο Ανδρουλάκης, να μας πούν οι νεοδημοκράτες. Δηλαδή αυτό το μείγμα, ας πούμε, προμήθειας 60-40 είναι σύμφωνοι, θα το αλλάξουν όταν έρθουν? Γιατί ο λαός λέει, δεν με νοιάζουν εμένα τα γεωπολιτικά, εμένα με νοιάζει να βγάλω το χειμώνα. Εγώ μια τέτοια αίσθηση παίρνω από την δημοσκόπηση της Opinion του Ζούπη. Ας θα τα πούμε μετά, πρέπει να κάνω διάλειμμα εδώ και δεν έχω βάλει ούτε μισό τραγούδι. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε, έτσι να πάρουμε λίγο, να ρεμίσει λίγο το μυαλό μας. Αλλά σήμερα τα πράγματα είναι πιεστικά, κυρίες και κύριοι. Δικαιολογήστε με, σας παρακαλώ, διότι είναι πιεστικά και τα θέματα. Λοιπόν, το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και οι επίσημοι όροι και οι προϋποθέσεις του αναμένονται. Στο φύνθεση μπορείς να προετοιμαστείς εγκαίρως. Μίλησε με τους εξειδικευμένους συμβούλους. Ενημερώσου και δες από τώρα, με βάση τα οικονομικά σου στοιχεία, ποιο ύψος στεγαστικής χρηματοδότησης μπορεί.
9: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
10: Sky 100,3.
11: Star FM 933.
12: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
13: Στα Γρεβενά η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Στεγνατία Hub στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Στεγνατία Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
14: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
15: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
16: Στις

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, τόσο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει κακοκαιρία με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια ένα οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά. Σε ισχύ είναι απογορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι λόγω των θελωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Γκυλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, το πρώτο για εσάς που μπαίνετε τώρα. Και έχω το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, ένα από τα θέματα της πρώτης σελίδας. Είναι η μέση ταχύτητα στις λεωφόρους Κηφισίας, Κηφισού και Κατεχάκη που όλο και μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Αυτό τουλάχιστον μας δίνει το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, είναι τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας της Αθήνας. Στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα που ήταν το 25 σε 17,36 το 26. Μείον 16,1% μείωση ταχύτητας, που σημαίνει ακόμη πιο επιδεινούμενη κυκλοφορία. Η μέση ταχύτητα λοιπόν προς το κέντρο της Αθήνας εκεί διαμορφώθηκε σε 19,21 χιλιόμετρα από 23,7, μείον 18,9. Οι τιμές, λέει η Καθημερινή, είναι σημαντικά μειωμένες σε σύγκριση και με το 2024. Το λόγο έχει ο κύριος Κώλλο Μιχάλης. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, και παράλληλα μου έστειλε ο Παναγιώτης τώρα πριν από 10 λεπτά μια φωτογραφία, διπλό λεωφορείο, αυτό που λέμε φυσαρμόνικα δηλαδή, με 15 άτομα τέτοια ώρα μέσα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί σημαίνει πολλά πράγματα, και ότι δεν μας εξυπηρετούν οι συγκοινωνίες και ότι είμαστε κολλημένοι με τα αυτοκίνητά μας, ενώ ναι. Και τα δύο νομίζω αυτά.
5: Ναι. Ευχαριστούμε για τη μαρτυρία του φίλου.
6: Βεβαίως. Έχουμε πολλή κίνηση και σήμερα υπό τον φόβο της βροχής, βεβαίως, προφανώς, πολλή κίνηση.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
2: Αν εμπνέεσαι, ας πούμε, από την επικαιρότητα για να πεις τι μουσική να βάλω, τι τραγούδι να βάλω, παρακαλώ. Γεγονός είναι ότι χτύπησαν χθες οι καμπάνες.

0: Κάπου κάποιος είδε σύνθημα στον τοίχο κάτω τα χέλια από την Κίμπερλι με το αλφα τον αρχικό αργυρός. Καλό δρόμο να έχετε αδέλφια, το υπόλοιπο δικό σας. Κύριε Φιλιππίδη, σε εσάς το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, το ρεπορτάζ πριν που διαβάζα από την καθημερινή της Δέσποινας Κόντι, και επειδή την έβλεπα χτες δίπλα μου στην καθημερινή να προσπαθεί να αναλύσει τα στοιχεία, είναι συγκλονιστική η διαφορά από το 22 έως σήμερα. Με χειρότερο έτος δε, με μεγάλη διαφορά το 26. Το 26 έχει τα περισσότερα αυτοκίνητα στο δρόμο, είναι βέβαιο αυτό, την εποχή της πολύ μεγάλης αύξησης της τιμής των καυσίμων. Αυτό κι αν είναι παράδοξο μεγάλο, το οποίο είναι δύσκολο να αναλυθεί ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή η χώρα.
0: Ναι. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία, μου λένε τώρα τα εξής, ότι μου το γράφει ένας φίλος, ότι η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς έχει υποδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2008 που οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν το αποκορύφωμα της χρήσης τους. Εννοώ τότε 2004-2008, εκείνη την περίοδο. Ναι.
1: Κάτι γίνεται, είναι ξεκάθαρο. Ναι.
0: Όπως επίσης διαπιστώνεται και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Εγώ εδώ υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι η οδήγηση είναι μια ευχάριστη στιγμή αυτοσυγκέντρωσης. Δηλώνω ότι είμαι σε αυτή την κατηγορία. Άντε πες μου, ανέφαστο μέσο μαζικής μεταφοράς. Το δηλώνω, δεν κρύβομαι.
1: Ναι. Η μισή Αθήνα το έχει για αυτοσυγκέντρωση και γραφείο. Για να κάνει τηλέφωνα.
0: Μπράβο.
1: Στο Bluetooth.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Και ναι. Αυτοσυγκέντρωση, μουσική και να πεις, ρε παιδί μου, χαλαρώνω λίγο μετά από 17 ώρες στο γραφείο.
1: Είναι καλό βέβαια ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ ένα μέσο που αγαπάμε πάρα πολύ, για εσύ και εγώ, το ραδιόφωνο, έτσι, να αναπτύσσετε. Όχι να μειώνεται όπως συνέβαινε την
0: προηγούμενη. Να πω τώρα που σιγά σιγά βαδίζω προς την ολοκλήρωση της καριέρας μου, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι διανύω το τελευταίο κομμάτι, ότι αν δεν είχαμε, ότι δεν θα έκανα ραδιοφωνική καριέρα αν δεν είχα το μποτιλιάρισμα. Πρέπει να το πω και αυτό.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να το πω, να τα λέμε όλα. Να λέμε αλήθειες. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πες, γιατί περιμένει ο κύριος Αλογοσκούφης. Λοιπόν, για πας, τι τιμές περιμένουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ώρα ακόμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ξέρουμε από το δελτίο και τη δήλωση χθεσινή Πιερακάκη ότι Παπασταύρου, ο οποίος παρεμπιπτόντως θα δει και το έχει ανακοινώσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, και Θάνος Πετραλιάς θα κάνουν τις ανακοινώσεις κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, περιμένουμε. Τι θα πούν?
0: Θα πάρει πρώτα την ευχή του Αρχιεπισκόπου υπουργός.
1: Δεν ξέρω αν συμβαίνει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και κοιτούσα τώρα πάντως τα ενημερωτικά που στέλνω από το Υπουργείο Ενέργειας. Τελευταίο που έχω, γιατί ήθελα να τσεκάρω πριν μιλήσουμε, είναι συνάντηση εντός ημέρας με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν ξέρω αν θα είναι πριν ή μετά. Αλλά φαντάζομαι ότι θα παίξει το ρόλο του. Τώρα, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο την Πέμπτη κανονικά θα έβγαινε στο 1,85 από 1,75 στο τέλος περίοδου πέρσι και 1,11 12 μήνες πριν στις 15 Οκτωβρίου, θα μειωθεί η τιμή με 20 λεπτά επιδότηση από τα διελιστήρια, αυτό είναι κλειδωμένο, και κατά πάσα πιθανότητα άλλα 20 λεπτά από το ελληνικό προϋπολογισμό. Δηλαδή 40 λεπτά μάλλον θα δούμε το 1,45 ή το 1,50.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό γιατί τα δηληστήρια σταματούν την επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και βάζει 5 λεπτά, άρα για τους όσους μας ακούνε και πρέπει να τους ενδιαφέρει και έχουν αμόλυβδη ως καύσιμο στο αυτοκίνητό τους, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση, καθώς η επιδότηση συνολικά θα μειωθεί από τα 10 λεπτά στα 5 λεπτά, θα είναι πλέον αμιγώς κρατική. Στο πετρέλαιο κίνησης θα παραμείνει η ενίσχυση κανονικά στα 20 λεπτά, όπως είχε ανακοινωθεί και πριν από 15 μέρες. 15 λεπτά το κράτος, 5 λεπτά τα διελιστήρια. Γενικά τα διελιστήρια θα δώσουν και μεγάλη έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και η προτίμησή τους είναι να παραμείνει η επιδότηση δική τους στο ντίζελ. Με αυτόν τον τρόπο για τις επόμενες 15 μέρες. Αυτό θα εξετάζεται και προφανώς θα ανανεώνεται σε
0: τέτοια. Ωραία. Τώρα πολύ γρήγορα. Αυτά είναι καλή κυβέρνηση, είναι κακή κυβέρνηση, μπορεί να δώσει κι άλλα, γιατί θα σε χρειαστούμε μετά να πάρεις μέρος λίγο στην κουβέντα που θα έχω μετά τις 9 και θα την αναλύσω αύριο 8 με 9.
1: Έγινε.
0: Αλλά δώσουμε μια γεύση. Δώσουμε μια γεύση. Δεν είναι καλή η κυβέρνηση σε σχέση με. Επειδή τώρα εμφανίζονται στα παράθυρα κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι λένε αντίθετα πράγματα. Ρε παιδί μου, ότι σε άλλα κράτη, άκουγα το πρωί την κυρία συνάδελφο που είμαστε μαζί στα παράθυρα, λύσανε το πρόβλημα της ακρίβειας. Το λύσανε. Η Κύπρος το λύσε. Το λύσε.
1: Όχι. Όποιος διαβάσει σήμερα, ας μπουν μέσα στην εφημερίδα, στον πολίτη. Εγώ μπαίνω τα πρωινά, ναι, στο Φιλελεύθερο. Η συζήτηση είναι ότι είναι πολύ μικρή επιδότηση ο πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο δεν θα βγει εκεί στην 1η Νοεμβρίου, αλλά λόγω ψήφου ο Υπουργός Οικονομικών, ο Μάξης Κεραυνός, θα το βγάλει γύρω στις 20 του μηνός και θα είναι αυξημένο, γιατί θα βγει με τιμή κοντά στο 1,67-1,70. 1,67 με 1,70 θα βγει.
0: Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και εμείς μιλάμε για 1,45 με 1,50. Στην αμόλυντη πράγματι είναι φθηνότερη, αλλά εκεί είναι χαμηλότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι μια επιλογή που έχουν κάνει τα 70 λεπτά που έχουμε εμείς, να το έχουν αυτοί σε χαμηλότερο επίπεδο, μπορείς ως τα 35, αν δημοσιονομικά κρίνεις ότι το αντέχεις. Αν για παράδειγμα η Ελλάδα το επέλεγε, θα έπρεπε να κόψει κάτι άλλο ή να φορολογήσει κάτι άλλο. Μάλιστα. Όταν το λέμε, θα πρέπει να λέμε και το ισοδύναμο.
0: Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν λέω ότι τώρα πρέπει να γίνονται ειδικές ερωτήσεις στα παράθυρα και όχι γενικόλαγα πράγματα. Αλλά τώρα τρέχα γύρευε. Λοιπόν, Νίκο, μετά τις 9 συνεχίζουμε. Παίρνω μόνο τον Μπιλάκο, μου λέει καλημέρα Άρη. Πώς όμως, μου λέει, θα ακούγαμε την εκπομπή σου αν πηγαίναμε τα μέσα μεταφοράς που το μετρό δεν έχει σήμα ίντερνετ εδώ και 25 χρόνια. Γεια σου, φίλε μου Βασίλη, από τον Πειραιά. Καλημέρα, αδελφέ, να είσαι καλά. Κύριε Λογοσκούφη, ο κύριος Γιώργος Λογοσκούφης, ομότιμος καθηγητής οικονομικής επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα, για πρώτα σάλτε.
0: Όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση στην πρόσκλησή μας. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η ιστορία των ομολόγων και τι παίχει η Γαλλία στο πλαίσιο της Ευρωζώνης? Τι συμβαίνει στην Ευρώπη?
2: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι στη Γαλλία υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολιτική αναταραχή, η οποία έχει οδηγήσει σε δημοσιονομικά αδιέξοδα, διότι δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός ο οποίος να είναι έτσι αξιόπιστος και να ελέγχεται κάπως το χρέος. Το γαλλικό χρέος, θα σας θυμίσω, είναι περίπου δεκαπλάσιο από ό,τι ήταν το ελληνικό την περίοδο της κρίσης. Δηλαδή είναι κάπου 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Και αυξάνεται κάθε χρόνο. Ας πούμε, φέτος προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 350 δισεκατομμύρια, που ήταν όσο ήταν το σύνολο του ελληνικού χρέους στην κρίση του 2010. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν οι αγορές αμφισβητούν την δυνατότητα της Γαλλίας να εξυπηρετήσει ή να ελέγξει το χρέος της, η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλη για την Ευρώπη ολόκληρη και βέβαια και για μας, για όλους.
0: Ναι.
2: Για όλους
0: αν εκραγεί η οικονομία της Γαλλίας, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα μείνει αλόβητος κανείς, έτσι?
2: Κανείς, ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βεβαίως ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες όπως φαίνονται στα CDS, δεν είναι πάρα πολύ ψηλές, αλλά έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω της πολιτικής, έτσι, του πολιτικού αδιεξόδου που υπάρχει στη Γαλλία, λόγω των κινητοποιήσεων των κοινωνικών. Υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ, ας πούμε, δημοσιονομικής αξιοπιστίας από τη μία και κοινωνικών απαιτήσεων των Γάλλων από την άλλη. Οι προσαρμογές που χρειάζονται είναι πολύ μεγάλες και κοινωνικά πάρα πολύ επώδυνες. Οπότε τα έχουμε ζήσει και εμείς, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τη Γαλλία με πολύ μεγάλη προσοχή, το τι θα γίνει πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές. Οι κίνδυνοι θα είναι μαζί μας για κάποιο διάστημα.
0: Έχουμε παρακολουθήσει ως τώρα προσπάθειες μεταρρυθμίσεως, ας πούμε, του ασφαλιστικού στη Γαλλία, που καταλήγει στο ότι, ναι, ότι ούτε καν το συζητούν. Δεν μπορούν να το θέσουν καν το θέμα. Και αμέσως υπάρχει αντίδραση.
2: Υπάρχει στη Γαλλία μια σύγκρουση που υπάρχει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Στην ουσία μεταξύ γενεών, δηλαδή των συνταξιούχων από τη μία και από την άλλη των νέων. Οι νέοι θέλουν επενδύσεις, θέλουν δαπάνες για την εκπαίδευση. Οι συνταξιούχοι θέλουν να προστατεύσουν τη συντάξη κοινωνικών απαιτήσεων των Γάλλων από την άλλη. Οι προσαρμογές που χρειάζονται είναι πολύ μεγάλες και κοινωνικά πάρα πολύ επώδυνες. Οπότε τα έχουμε ζήσει και εμείς, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τη Γαλλία με πολύ μεγάλη προσοχή, το τι θα γίνει πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές, οι κίνδυνοι θα είναι μαζί μας για κάποιο διάστημα.
0: Έχουμε παρακολουθήσει ως τώρα προσπάθειες μεταρρυθμίσεως, ας πούμε, του ασφαλιστικού στη Γαλλία, ναι, που καταλήγει στο ότι, ναι, ότι ούτε καν το συζητούν. Δεν μπορούν να το θέσουν καν το θέμα. Και αμέσως ναι, υπάρχει αντίδραση.
2: Ναι. Υπάρχει στη Γαλλία μια σύγκρουση που υπάρχει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Στην ουσία μεταξύ γενεών, δηλαδή των συνταξιούχων από τη μία και από την άλλη των νέων. Οι νέοι θέλουν επενδύσεις, θέλουν δαπάνες για την εκπαίδευση, συνταξιούχοι θέλουν

0: δεν μπορούν να το θέσουν καν το θέμα. Και αμέσως υπάρχει αντίδραση.
1: Ναι. Υπάρχει στη Γαλλία μια σύγκρουση που υπάρχει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Στην ουσία μεταξύ γενεών, δηλαδή των συνταξιούχων από τη μία και από την άλλη των νέων. Οι νέοι θέλουν επενδύσεις, θέλουν δαπάνες για την εκπαίδευση. Οι συνταξιούχοι θέλουν να προστατεύσουν τις συντάξεις τους. Αυτή η σύγκρουση είναι κατά βάση μια μεγάλη κοινωνική σύγκρουση μεταξύ γενεών και βέβαια έχει πολιτικές προεκτάσεις.
0: Ναι. Τώρα και ποιος θα πάρει εκεί τις αποφάσεις, τις δύσκολες.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα το τι θα γίνει στις εκλογές. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το τι θα γίνει στις εκλογές και κυρίως το πώς θα συμπεριφερθεί μετεκλογικά ή όποιος εκλεγεί ή όποια εκλεγεί πρόεδρος θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τη Γαλλία αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Κατά τα άλλα, πώς την κρίνετε την Ευρώπη, κύριε Λογοσκούφη?
1: Εντάξει, η Ευρώπη περνάει και αυτή μια κρίση κοινωνική στην ουσία που έχει να κάνει με συγκρούσεις μεταξύ γενεών, που έχει να κάνει με συγκρούσεις μεταξύ πλουσίων και λιγότερο πλουσίων, που έχει να κάνει με τα διέξοδα της μεσαίας τάξης. Θα τα βλέπουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το είδαμε και το βλέπουμε και στη Γερμανία, για παράδειγμα. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Καταρχάς πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή μέσω εκλογών και πολιτικών αποφάσεων στην κάθε χώρα, και σε δεύτερη φάση μέσω ευρωπαϊκών πολιτικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών, γιατί αν στις διάφορες χώρες δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να λυθούν τα προβλήματα, ξέρετε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι πάρα πολύ μικρός, δεν μπορεί να λυθεί, δηλαδή να λυθούν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα μέσω ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών κατά κύριο λόγο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρωσκούφη, χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ κύριε Ρωσκούφη,
0: καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως μου λέει μια φίλη μας, η Κέλλη, ασφαλιστική σύμβουλος, θα ήθελα πάρα πολύ να χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά στα βόρεια προάστια που κατοικώ μας έχουν ξεχάσει εντελώς. Εάν πάρω ένα μέσο από τον Άγιο Στέφανο, ας πούμε προς την Αγία Παρασκευή, θέλω κοντά στις 2 ώρες με 3 διαφορετικά μέσα. Λέω λοιπόν πολλές φορές ότι ναι, πράγματι δεν έχουμε οργανωμένη συγκοινωνία αστική με ό,τι διαθέσιμο μέσο υπάρχει, διότι έχουμε στενούς δρόμους και δεν χωράνε και τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα. Άρα αν θέλουμε να επενδύσουμε στη δημόσια μαζική μεταφορά, θα πρέπει να δώσουμε χώρο στα λεωφορεία, να δώσουμε χώρο, δηλαδή σε βαθμό, πολύ σημαντικά το λέω, σε βαθμό που δεν θα χωράει να περάσει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, θα μου πεις δεν γίνονται αυτές οι παλαβομάρες σου, Άρη. Πιθανώς να μην γίνονται παλαβομάρες, αλλά να είναι παλαβομάρες αυτά που λέω, αλλά όταν λέω ότι υπάρχουν πρωτεύουσες στις οποίες υπάρχει σοβαρή δημόσια συγκοινωνία, είναι γιατί έχει επί της ουσίας προτεραιότητα. Πώς έχει προτεραιότητα? Επειδή είναι καλή η συγκοινωνία, δεν την προτιμάνε οι πολίτες και δεν παίρνουν το αυτοκίνητό τους, και αν έχουν αυτοκίνητο. Γιατί υπάρχουν πόλεις που δεν χρειάζεται, υπάρχουν πόλεις και κράτη που δεν χρειάζεσαι να έχεις αυτοκίνητο. Κάνεις τη δουλειά σου με τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς. Μου λέει, ας πούμε, ο φίλος Βαγγέλης από τη Βέρνη, Άρη, γιατί δεν βάζουν διόδια στη λεωφόρο Κηφισού και λεωφορεία να πηγαίνουν έρχονται πάνω κάτω? Φίλε, τα έχουμε πει αυτά και έχουμε φάει ξύλο. Έχω πει ότι θα έπρεπε να κατασκευαστεί από την αρχή η λεωφόρος Κηφισού, να μπουν όπως ακριβώς να είναι η Αττική Οδός, δηλαδή να υπάρχει, πώς θα το πω, να μπαίνεις με διόδια, αλλά ταυτοχρόνως να δοκιμάσουμε ακριβώς αυτό που λες, το πάνω κάτω τα λεωφορεία, με γραμμές που να ανοίγονται ακτινοτά και να πηγαίνει ο καθής στον προορισμό του, αφού κατέβει όμως τη λεωφόρο Κηφισού ή την ανέβει με το μέσο μαζικής μεταφοράς. Αποκλειστική λωρίδα μόνο για το λεωφορείο, δεν θα μπαίνει καν το ταξί μέσα. Μόνο τα λεωφορεία θα ανεβοκατεβαίνουν. Θα είναι ένα πράγμα, θα είναι σαν να υπάρχει μέχρι να κατασκευάσουμε τα διόροφα και τα τριόροφα και να ανοίξουμε να κάνουμε που είναι, θέλουν χρόνια. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν με κάποια έργα που θα γίνουν γρήγορα, να δοκιμάσουμε να δώσουμε μία λωρίδα ανόδου, μία λωρίδα καθόδου από

αποκλειστικά στα λεωφορεία. Να το δοκιμάσουμε, ρε φίλε, να το δοκιμάσουμε. Να δούμε. Μπορεί να είναι βλακεί όλο αυτό. Αλλά από το να μποτιλιάρουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην μπορείς να περπατήσεις τη λεωφόρο και βυζού παρά μόνο τις βραδινές ώρες να έχεις μια κάποια ταχύτητα ή τις πολύ πρωινές που κατεβαίνω εγώ, που κατεβαίνω 5 ώρα. Οκ, 5 ώρα είναι μια χαρά ο δρόμος. Είμαστε όλοι εκεί πορτηγατζίδες, είναι οι λαϊκές κτλ. Και πάμε στη δουλειά μας. Μετά κόλαση. Βέβαια, οποιοδήποτε στραβή γίνει και εκείνη την ώρα ακόμη, ένα τρακάρισμα, να βγει ένα φορτηγό από το δρόμο. Τελειώσαμε. Μείναμε εκεί. Θα κάνει εκπομπή ο ψάλτης μέχρι να κατέβω εγώ. Διάλειμμα. Πρώτου διαλύματος. 3 απλά βήματα μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στο δικό σου σπίτι. Μπαίνεις στην πλατφόρμα ή στεγαστικό της Σφίνθεσης, συμπληρώνεις τα βασικά σου στοιχεία και βλέπεις ποιες στεγαστικές λύσεις ταιριάζουν σε ανάγκες σου. Επιλέγεις όσες θέλεις να εξετάσεις και μετά αναλαμβάνουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι που σε καθοδηγούν και υποστηρίζουν την αίτησή σου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης. Περισσότερα στο finthesis.gr.

0: Και κλείνω με τον Τίμο Χριστοδουλόπουλο. Ποιος είναι ο Τίμος, θα τον γνωρίσετε τώρα. Είναι ένας φίλος μας της μεγάλης πρωινής παρέας που απλώνεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μου έγραψε στις 18 Μαρτίου του 2026 περιγράφοντας τη Βιέννη, επειδή εκείνη την ημέρα μιλούσα για την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Επειδή μου το ζήτησες, μου γράφεις τον πρόλογο του, σου στέλνω ένα αναλυτικό email για την αντίστοιχη κατάσταση στη Βιέννη. Δεν έχω αυτοκίνητο εδώ, καθώς δεν χρειάζεται το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη. Βέβαια, έχω μπει σε λεωφορεία και έχω και μάτια και βλέπω και οι δρόμοι δεν έχουν ούτε μισή λακκούβα και είναι τελείως επίπεδοι. Δηλαδή, ούτε γκαπαγκούπα, ούτε πιτσιλούν τους πεζούς όταν βρέχει. Win-win. Γράφει για τα πεζοδρόμια, τις διαβάσεις πεζών, τις δενδροφυτεύσεις. Θα τα διαβάσω άλλη μέρα αυτά. Έρχεται στο παρκάρισμα. Πάμε λοιπόν. Όσον αφορά το παρκάρισμα, κάτσε λίγο και λίγο Λουτσιάνο. Όσον αφορά το παρκάρισμα, τώρα φαντάζομαι τον εαυτό μου έχοντας μπροστά μου την όπερα της Βιέννης. Όσον αφορά το παρκάρισμα, εδώ η κουτί αυστριακή λέει, το κουτί είναι όχι το κουτί, είναι ο κουτός και η κουτί, δηλαδή οι βλάκες αυστριακοί δεν είναι τόσο πρακτικοί. Αντί να δίπλο παρκάρουν, πάνε και βάζουν τα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ. Μπορεί βέβαια να βοηθάει το ότι υπάρχει παντού πολύ καλή συγκοινωνία, αλλά και το ότι η δημοτική αστυνομία κάνει ανελιπώς ελέγχους. Έχω δει δημοτική αστυνομία να κάνει ελέγχους ακόμα και Κυριακή αργά το απόγευμα. Εγώ έχω δει πάλι αστυνομικό να γράφει κατά τις 9.30 το βράδυ, χειμώνα που νομίζω ότι είναι μεσάνυχτα, γιατί εκεί η αίσθηση είναι αλλιώς όταν σκοτεινιάζει νωρίς. Μπόνους μου γράφει ο Τίμος. Δεν μου το ζήτησες, αλλά σου γράφω και για τις συγκοινωνίες. Στη Βιέννη υπάρχουν 5 γραμμές μετρό και είναι υποκατασκευή και η 6η γραμμή. Πέραν του μετρό, μέσα στην πόλη κυκλοφορούν 2-3 γραμμές τρένων. Θα προσθέσω προαστιακό, ενώ ολόκληρη η πόλη καλύπτεται από ένα εξαιρετικό ανεπτυγμένο δίκτυο τραμ και λεωφορείων. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όποιος θέλει να μετακινηθεί εντός της πόλης, κυριολεκτικά δεν χρειάζεται να περιμένει πουθενά πάνω από 5 λεπτά. Επιπλέον, όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε εξαιρετική κατάσταση. Δηλαδή, τίποτα μέσα δεν είναι σπασμένο ή χαλασμένο και συνήθως τα μέσα είναι πολύ καθαρά. Οι απολύτες στη Βιενέζη δεν έχουν ανακαλύψει την εισιτηριοδιαφυγή, αλλά βέβαια βλέπεις και ελεγκτές καμιά φορά, ακόμη και 10 το βράδυ της Κυριακής. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι το σύστημα συγκοινωνιών της Βιέννης είναι από τα μεγαλύτερα καυχήματα της πόλης. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι έμενα στο εξωτερικό σε άλλη χώρα, όχι την Αυστρία, από το 18 έως το 21. Θέλησα και εγώ να πιστέψω τα περί βελτίωσης της οικονομίας από την παρούσα κυβέρνηση, τα οποία βέβαια σε ένα συγκεκριμένο βαθμό ισχύουν. Και έτσι το 2021 πήρα την απόφαση να έρθω να δουλέψω και να ζήσω στην Αθήνα. Άντεξα 15 μήνες και μετά έφυγα για Βιέννη, καθώς δεν άντεξα την παράνοια της ελληνικής καθημερινότητας, την έλλειψη σεβασμού, την ανοργανωσιά. Καλός ο ήλιος, καλή η θάλασσα, καλό το γευστικό φαγητό της πατρίδας, αλλά προτιμώ να ζω ανθρώπινα σε μια χώρα που με σέβεται και οι πολίτες σέβονται ο ένας τον άλλον. Καλημέρα σας. Ελληνοπούλες και Ελληνόπουλα, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, αδέλφια, όπου και αν βρισκόμαστε διαπρέπουμε πάντα, διότι είμαστε καλύτεροι. Έτσι δεν είναι? Μπράβο, έτσι. Να τονώσω λίγο το ηθικό μας και για μας που ζούμε εδώ και για σας που ζείτε στο εξωτερικό. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, κύριος Γιαννίδης, και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα τα Λιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
11: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
13: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Σημαντικές καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στην Κηφισίας ανατρήματα και συνοδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σοβαρά προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τους κατοίκους να διηγούνται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στο Μαντούδι Εύβοιας υπερχείλισε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος. Στην Σκιάθο, λόγω της νατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση όπως και στην Σκόπελο. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Ποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Χωρίς ρεύμα παραμένουν από εχθές περιοχές σε Αρτέμιδα, Σπάτα και Παλίνη λόγω της βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Μαρκόπουλο εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπουλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου ως και τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω των θηλωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Καλά στην υγεία του είναι ο μοναδικός επιβαίνων εστιοφόρου σκάφους με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου που προσάραξε σε αμόβες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Σιδαρίου Κέρκυρας με αποτέλεσμα να σημειωθεί η εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να εγκαταλείψει το εστιοφόρο και να προσεγγίσει την ακτή χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Χειροτερεύει κάθε χρόνο ο κυκλοφοριακός στους λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι σε επιλεγμένες κατευθύνσεις στις εν λόγω λεωφόρους καταγράφεται γενικευμένη μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στην λεωφόρο Κατεχάκη με κατεύθυνση προς την λεωφόρο Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας το 9 μήνο του 2026 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα, μειωμένη κατά σχεδόν 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και 26,37% σε σύγκριση με το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχει ευρύτερη πίεση στο οδικό δίκτυο της πόλης, κάτι που συνδέεται με την αυξημένη χρήση των γεωταχή αυτοκινήτων αλλά και την υψηλή κυκλοφοριακή ζήτηση, κυρίως στις ώρες αιχμής. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα πάντως και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από δύο πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε χθες και το κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Βαλένθια με 102-97.
14: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε.
15: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
16: Sky 100,3.
17: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Guns Tegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Guns Tegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Guns Tegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: 933, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε, η μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με τα κάθε μας, είναι ζωντανή, όλο ζωντανή. Το εμάς το γράφουμε και με ήττα και με υψηλόν. Σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 14, είναι μια ακριβώς ημέρα μετά την απελευθέρωση των Γρεβενών, τα ελευθέρια της πόλης μας. Και έχω την εντύπωση ότι είναι Δευτέρα, ας πούμε, αν και βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Και αυτό διότι χθες είχαμε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας, οπότε δεν ήμασταν μαζί εδώ από ραδιοφόνο. Παρ' όλα αυτά ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα, από τα πληκτρολόγια, εκτενή ρεπορτάζ χθες, και μέσα από τον Μητροπολιτικό Ναό και από την κεντρική πλατεία της πόλης και από την παρέλαση η οποία αναβλήθηκε, όχι αναβλήθηκε, ματαιώθηκε, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Μου το διορθώσατε χθες έτσι που το έγραφα στον Αετό και έχετε απόλυτο δίκιο. Ματαιώθηκε, υπήρξαν όμως κάποιοι οι οποίοι τόλμησαν και παρήλασαν. Πολλές αντιδράσεις. Αλλά εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι πάντως ότι βγαίνει μία απόφαση τώρα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αφού ζούμε σε ένα κράτος όπου υπάρχουν νόμοι, κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε αυτοί οι νόμοι να τηρούνται, να εφαρμόζονται. Χθες πάντως δεν είδαμε να εφαρμόζεται αυτή η απόφαση, η οποία πάρθηκε και όχι μόνο από έναν. Δεν ήταν μόνο ο δήμαρχος αυτός ο οποίος αποφάσισε για τη μη πραγματοποίηση της παρέλασης. Ήταν πάρα πολύ, ήταν όλοι εκεί αν θέλετε. Η απόφαση πάρθηκε αμέσως μετά την κατάθεση των στεφάνων στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ολοκληρώθηκε εκεί η κατάθεση των στεφάνων και εκεί που οδεύαν προς την παρέλαση, προς τον χώρο των επισήμων, εκεί στην Καπαταλιαδούρη, άρχισε λίγο να δυναμώνει η βροχή. Ο ένας είπε αυτό, ο άλλος είπε το άλλο και τελικά πάρθηκε η απόφαση να μην γίνει παρέλαση. Και αφού δεν έγινε η παρέλαση, ακολούθησε μετά στη συνέχεια, ακολούθησαν οι δηλώσεις των αρχών, των επισήμων, και όσο περνούσε η ώρα δυνάμωνε η λίγη βροχή που υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε για κάποιους ορθώς πάρθηκε αυτή η απόφαση. Τώρα αν με ρωτάγατε εμένα τι θα έκανα εγώ αν ήμουν στη θέση τους, εγώ να σας πω ότι στα δικά μας τα χρόνια κάναμε παρέλαση στην πόλη των Γρεβενών και με χιόνι. Ναι, χιόνιζε, υπήρχε λίγο χιόνι κάτω που είχαν καθαρίσει του δρόμου το χιόνι, αλλά από δίπλα στις καθέτους της Κάπα Ταλιαδούρη ή της κεντρικής πλατείας της πόλης υπήρχε χιόνι, δεν είχαν προλάβει να το καθαρίσουν και εμείς κάναμε κανονικά παρέλαση. Τώρα θα μου πείτε άλλα χρόνια εκείνα. Εκείνα τα χρόνια κάποιος μου έλεγε χθες, Μίμη, χθες εκείνα τα χρόνια εσείς τρώγατε μπομπότα. Όχι, μπομπότα δεν έτρωγα, δεν είμαι τόσο μεγάλος. Τώρα όμως τα παιδάκια, μου λέει ο συγκεκριμένος, τρώνε χάμπουργκερ. Δεν έχουν τις βιταμίνες που είχατε εσείς τότε. Έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Εν πάση περιπτώσει, έγινε παρέλαση από κάποιους. Κατ' εμέ κακώς έγινε, δεν έπρεπε να γίνει. Όταν παίρνετε μια απόφαση και λέω ότι σταματούμε, ματαιώνουμε την παρέλαση, κάποιοι έτσι από μόνοι τους πήραν πρωτοβουλία και κάναν παρέλαση. Δηλαδή αυτό το κράτος δεν έχει νόμους, και αν έχει νόμους γιατί δεν τηρούνται? Εδώ τώρα πρέπει να παρέμβει η πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ποιοι είναι υπεύθυνοι τώρα για τις παρελάσεις, και να πούν ελάτε εδώ κύριοι καθηγητές, κύριοι γυμναστές, ελάτε εδώ, γιατί κάνατε παρέλαση από τη στιγμή που υπήρχε απαγορευτικό? Θα το πράξουν? Τηρούμε τους νόμους, εφαρμόζουμε τους νόμους ή κάνουμε του κεφαλιού μας? Αν κάνουμε του κεφαλιού μας, μην πραγματοποιείτε καμία ΕΔΕ. Ενόρκη διοικητική εξέταση θα πει ΕΔΕ. Τι να πω. Λοιπόν, είμαστε σε ένα ευνοούμενο κράτος. Πρέπει να τηρούμε τους νόμους. Αυτή είναι η άποψή μου. Και μένω σε αυτό. Χτυπώ ξύλο. Είναι ξύλινα τα επιπλέον μπροστά στην κονσόλα του Star FM. Να μην είναι αυτό επιδειχτό. Λοιπόν, χτύπησα ξύλο. Συνέβαινε κάτι. Θα μου πεις τι να συμβεί σε μια παρέλαση. Κάτι ρε παιδιά. Περνάει ένα παιδάκι και πέφτει μια γλάστρα πάνω από ένα σπίτι.
από ένα μπαλκόνι και χτυπάει το παιδί. Δεν λέμε τα χειρότερα. Ποιος αναλάβει ευθύνη, ε? Ποιος φταίει? Δεν φταίνει οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία να παραβούν τον νόμο και να μην εφαρμόσουν τον νόμο και να κάνουν του κεφαλιού τους? Αυτοί δεν φταίνε? Λοιπόν, το κλείνω. Το κλείνω. Αλλά ελπίζω να μην το κλείσει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όταν παίρνετε μια απόφαση, πρέπει να παίρνετε η απόφαση και να τηρείτε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Έχουμε Τετάρτη. Ο μήνας έχει 14. Είμαστε στον Οκτώβριο. Είπαμε μια μέρα μετά από τα Ελευθέρια. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του, δεν τον έχουμε δει. 32 λεπτά μετά τις 7 θα μας αφήσει, 49 λεπτά μετά τις 6, 11 ώρες και 17 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Προηγείται η νύχτα κατά πολύ. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Γερβασία Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία. Και για τα τελευταία ονόματα υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που εορτάζουν αυτά. Σήμερα που έχουμε σελήνη 3,5 ημερών και είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων, δηλαδή της τυποποίησης, και Παγκόσμια ημέρα όρασης, ή αν θέλετε Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης. Και ο καιρός, η κακοκαιρία δείχνει και σήμερα τα δόντια της. Υπάρχει κόκκινος κωδικός, red code, σε 8 περιοχές. Ισχυρή άνεμη ως 100 χιλιόμετρα την ώρα και κλειστά σχολεία. Λοιπόν, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν χθες στην Αττική, προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ η τροχιά προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις. Σοβαρά προβλήματα και στην Σκιάθο, πλημμύρες στο κεντρικό πεζόδρομο, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και παράλληλα η πολιτική προστασία έθεσε 8 περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης, red code δηλαδή, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών και των θυελλωδών ανέμων. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, μιλώ για καιρικά φαινόμενα, με νέες ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ανέμους που θα παρουσιάζουν ρηπές από 90 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η Εύβοια βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που απασχολούν τις προειδοποίησεις για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Την ίδια ώρα, σε ορισμένες περιοχές της χώρας αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Λοιπόν, να πούμε ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική. Η Εύβοια ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα και έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση, αυτό το red code που σας λέω, για ισχυρές βροχές η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας που προβλέπεται να συνεχιστούν έως αργά σήμερα το απόγευμα. Σημαντικά ύψη βροχής αναμένονται επίσης στις Σποράδες και στη Μαγνησία, ενώ ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στην Χαλκιδική, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Τώρα στο Βόρειο και σταδιακά στο Κεντρικό Αιγαίο αναμένονται πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη, 8 με 9 και πρόσκαιρα έως και 10 μποφόρ, παρακαλώ. Και παράλληλα αυξημένη είναι και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, ενώ δεν αποκλείονται παροδικές χιονοπτώσεις στα υψηλότερα ορεινά της στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Βόρειας χώρας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές βροχές με βελτίωση από το μεσημέρι της Τετάρτης, και θερμοκρασία έως 17 βαθμούς για την συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, για σήμερα τι προβλέπει αυτό το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας? Συγκεκριμένα λέει, σήμερα Τετάρτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πρώτον στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα, κόκκινη προειδοποίηση εδώ. Πρόσκαιρα, δεύτερον, πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην ανατολική στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και στις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, έως τις πρώτες ώρες, πορτοκαλί προειδοποίηση. Τρίτον, στην Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες, πορτοκαλί προειδοποίηση. Τέταρτον, στις Σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, έως το απόγευμα, εδώ μιλά για πορτοκαλί προειδοποίηση.
Πέμπτον, στα 12.30 έως το απόγευμα, πάλι πορτοκαλί προειδοποίηση. Και έκτον, στην Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρέθυμνης, έως αργά τη νύχτα, πορτοκαλί προειδοποίηση. Τοπικά πολύ θυελώδης, βορειοανατολική άνεμη, εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μπουφόρ. Θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμία και στο κεντρικό έως αργά σήμερα τη νύχτα. Λοιπόν, έχει θέσει σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση κινητοποίησης 8 περιοχές. Η απόφαση σήμερα έως και την... μάλλον για την Τετάρτη. Μέχρι και σήμερα μάλλον, αν θέλετε. Η απόφαση αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, Ενότητα Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Και το Red Code σημαίνει ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση με προσωπικό και μέσα σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων περιστατικών. Παράλληλα, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να ενεργοποιήσουν τα αρμόδια συντονιστικά όργανα, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί. Και λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα ανατολικά σήμερα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως και 10. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα έως 22. Να σας πω εγώ τώρα τις ελάχιστες, μάλλον όχι τις ελάχιστες, τις μέγιστες. Μην λέω τις ελάχιστες, τις μέγιστες. Σήμερα σε Αττική 19, στην Θεσσαλονίκη έως 16, στην Θράκη έως 16, το ίδιο και στην Ανατολική Μακεδονία. Σε εμάς εδώ στη Δυτική Μακεδονία έως 14 η ανώτερη, και βέβαια είμαστε η περιφέρεια με την χαμηλότερη ανώτερη θερμοκρασία της ημέρας, βλέπω, δεν βλέπω άλλο 14. Ήπειρος 17 η ανώτερη, Θεσσαλία στον Κάμπο 18, Κρήτη 22, Δωδεκάνησα έως 24. Στο μεταξύ λέει το meteo.gr ότι για σήμερα Τετάρτη τοπικές χαλαζοπτώσεις λέει θα εκδηλωθούν κυρίως στο Αιγαίο, παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα ηπειρωτικά τμήματα. Λέτε να έχουμε χιόνια στα γλεβενά. Αλλάξατε ελαστικά. Ελαστικά αλλάξατε. Πήγατε στο Γεωργίτσι για να αλλάξετε τα λάστιχα. Όχι. Για κάντε το. Πάρε τον Τάσο τηλέφωνο, θα σας τα κανονίσει όλα. Ναι. Στο μεταξύ λέει το meteo.gr, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση με εξαίρεση τη βόρεια χώρα. Τοπικά θυελώδης έως πολύ θυελώδης άνεμη στο Αιγαίο. Και δίνει θερμοκρασία ανώτερη στη Δυτική Μακεδονία 15 βαθμούς το μετέο. Όχι 14, 15 μας ανεβάζει. Στη Θεσσαλονίκη λέει αναμένονται παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Λοιπόν, για να έρθουμε στο δικό μας μετεωρολογικό σταθμό γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πληροφορίες από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης, εκεί που βρίσκεται το Lidl, σε εκείνη την περιοχή αναφέρομαι. Ανώτερη θερμοκρασία πριν από λίγα λεπτά, στις 9 και 10, παρακαλώ, πριν από 23 λεπτά δηλαδή, είχαμε ακριβώς 10 βαθμούς. Χαμηλότερη θερμοκρασία την είχαμε στις 2.30 τα ξημερώματα, 7,7. Και αν δείτε τον πίνακα εδώ των θερμοκρασιών ολόκληρης της ημέρας, μια ευθεία γραμμή. Πήγε 10 είπαμε η ανώτερη και κατέβηκε στους 7,7, έτσι μια ευθεία γραμμή. Μάλιστα, χθες για να δούμε. Καλά, χθες, ναι, ήταν βροχερή ημέρα. Είχαμε ανώτερη θερμοκρασία 14 βαθμούς, παρακαλώ, χθες. Και μετά λέει ο άλλος να πάμε για παρέλαση. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ναι, πάμε για παρέλαση. Σας είπα ότι εγώ παρήλασα και με χιόνι εδώ στα Γρεβενά. Συνέβη αυτό, μάλιστα. Τα παλιά τα χρόνια. Παλιότερα. Όχι πολύ παλιά, παλιότερα. Λοιπόν, αλλά εμείς τότε, μου λέγει ο συγκεκριμένος συνομιλητής μου εχθές, τρώγαμε μπομπότα. Μίμη, εσύ έτρωγες μπομπότα.
Τώρα τα παιδάκια τρώνε χάμπουργκερ, άρα δεν έχουν δύναμη και μυϊκό σύστημα όπως είχατε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε 14 βαθμούς χαμηλότερη, μάλλον υψηλότερη θερμοκρασία εχθές, μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο να δω, να δω τι λέει το σύστημα σήμερα. Αλλά η παρέλαση ήταν χθες, τώρα δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σήμερα βροχή πάλι και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, λέει το αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μετά τις 12 δείχνει ασθενής βροχή και αρκετά σύννεφα στη διάρκεια της ημέρας. Αύριο καθαρίζει, ανώτερη θερμοκρασία σήμερα μας δίνει 15 αυτό το σύστημα. Αύριο Πέμπτη μας ανεβάζει στους 17 με αραιή συννεφιά και καθαρό ουρανό το πρωί. Παρασκευή 15 με αρκετά σύννεφα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε μέρες ακόμα μπροστά μας, θα τα δούμε αυτά πλησιάζοντας. Έχουμε σελήνη 2 ημερών, ναι. Και επόμενη πανσέληνος μου δίνει εδώ το σύστημα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα γίνουν γνωστές οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ αναμένεται να παραταθεί και η επιδότηση στην Αντλία για το ντίζελ κίνησης, αλλά και την αμόλυβδη, γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης, ο Βαγγέλης, στο sky.gr. Παράλληλα, λέει, θα εξειδικευτούν και τα χαρακτηριστικά της αναπροσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης, που θα είναι οριζόντια σε ποσοστό 30%. Συνδυαστικά, η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και η μείωση στην τιμή του πετρελαίου αναμένεται να περιορίσει τα τελικά κόστη για τον καταναλωτή εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, όπως άλλωστε έχει επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το επίδομα θέρμανσης, λοιπόν, της περίοδου 26-27 φουσκώνει κατά 30%, τα λέγει ο Πυρακάκης χθες, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως το κατώτατο ποσό των 100 ευρώ ανεβαίνει στα 130 και το ανώτατο των 1.200 ευρώ για τις ψυχρές περιοχές της χώρας, όπως είναι και τα Γρέβενα, πάει στα 1.560 ευρώ, παρακαλώ. Μένει βεβαίως να διευκρινιστεί κατά την εξειδίκευση των μέτρων, σε είπαμε σε λίγες ώρες ή και σύντομα, σε λίγα λεπτά, δεν ξέρω, ναι, από τώρα, εάν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση στα εισοδηματικά όρια, αυτό μας ενδιαφέρει, και τους συντελεστές υπολογισμού του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα τα μέσα θέρμανσης, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα και επιδοτούνται, προσέξτε, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι και το φωτιστικό πετρέλαιο, είναι και το φυσικό αέριο, είναι και το υγραέριο, είναι και τα πελέτ, η βιομάζα, είναι και τα καυσόξυλα, είναι και τα κλιματιστικά, είναι και τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα. Και υπάρχουν και κάποια παραδείγματα εδώ πέρα. Και βέβαια, πέρα από τις εξειδικεύσεις που έχουν να κάνουν με το επίδομα θέρμανσης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα κάνει γνωστές και τις εκπτώσεις στην Αγγλία. Είπαμε, τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και για το ντίζελ κίνησης, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει παρέμβαση και στην αμόλυβδη. Κάποιοι τώρα, εν πάση περιπτώσει, λένε ότι το πετρέλαιο αύριο θα ξεκινήσει με τιμή κοντά στο 1,50, και αυτό πάλι δεν είναι λίγο. Κάποιοι λένε ότι λίγο κάτω από το 1,50, όταν πέρυσι ξεκίνησε με 1,13 για τα Γρεβενά, δεν κάνω λάθος, 1,10-1,13, και το 1,50 είναι πάρα πολύ, μακάρι να είναι και πολύ πιο κάτω, αλλά έκλεισε πέρυσι με 1,70-1,75, δηλαδή πάλι καλά που δεν γεμίσαμε πέρυσι όταν ήταν στο πικ η τιμή. Πάντως, επαναλαμβάνω και πάλι, και 1,50 δεν είναι λίγο, και μιλώ για αυτούς οι οποίοι αγοράζουν ακόμη πετρέλαιο. Λοιπόν, είχαμε και μια δημοσκόπηση, είναι της Opinion Poll. Γρήγορα θα σας πω πολλά πράγματα. Σταθερά πάνω από το φράγμα του 30% παραμένει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σε αυτή τη δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του Action 24. Action 24 είναι τηλεοπτικό κανάλι Αττικής. Ειδικότερα, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 30,3% με την Ελλάς
όχι του Χρυσοχοίδη, του Αλέξη Τσίπρα, να παραμένει σταθερά στην δεύτερη θέση, 15,9. Το Πασόκ είναι τρίτο με 12,3. Το ΚΚΕ είναι στο 7,2. Ελληνική Λύση στην πέμπτη θέση με 6,8%. Παράλληλα, η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 5,1. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 4,5. Με τα δύο κόμματα να καταγράφουν απώλειες. Τώρα έχουμε και την εμφάνιση του κόμματος του Κασιδιάρη, που έχει την στήριξη, αν θέλετε, του Ηλία Κασιδιάρη. Νόμιμα δεν μπορεί να την έχει, άτυπα μπορεί. Να σας πω, τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται πάνω από το 3%, που βρίσκονται μάλλον πάνω από το 3%, είναι η Φωνή Λογική της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η Συμμαχία των Ελλήνων, αυτό που σας είπα, το κόμμα που έχει την στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, καταγράφει το ίδιο και αυτό ποσοστό, είναι στο 3,5%. Αντίθετα, κάτω από το 3% είναι το Μέρα 25 με 2,7, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,7 και η Νίκη, είχαμε τον πρόεδρό της χθες, τον κύριο Νατσιό εδώ, 1,1% καταγράφει σε αυτή τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά μπροστά, βέβαια είναι μπροστά. Το ΠΑΣΟΚ από το Σεπτέμβρη, συγγνώμη, το κόμμα του Τσίπρα δεν αλλάζει καθόλου τον τελευταίο μήνα, ήταν 15,9, παραμένει στο 15,9. 12,1 ήταν το ΠΑΣΟΚ, πήγε στο 12,3. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 31 από 30,7, δηλαδή έχει μια πτώση. Ναι, όχι, πήγε στο 30,3 από το 31, έχει μια πτώση 0,7%. Και το ΚΚΕ από 6,8 πήγε στο 7,2, μάλιστα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία από το 7,3 στο 6,8. Μετά ποιο είναι, είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Όχι, δεν είναι. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, συγγνώμη, είναι στο 4,8, ήταν 4,8, πήγε 4,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 1,8, πήγε στο 1,8. Δεν άλλαξε κάτι. Το ΠΑΣΟΚ είναι οριακά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, πάμε αλλού. Στην πρόθεση ψήφου εκεί συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία 25,5. Έχει διαφορά 12,2 ποσοστιαίες μονάδες από την δεύτερη Ελλάς. Είπαμε, όχι του Χρυσοχοίδη, του Τσίπρα, που ακολουθεί με 13,3%. 12,2 μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία. ΠΑΣΟΚ είναι οριακά διψήφιο, 10,4. ΚΚΕ 6,1, Ελληνική Λύση 5,8, Πλεύση Ελευθερίας 4,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8, Φωνή Λογικής και Συμμαχία των Ελλήνων του Κρασιδιάρη είναι στο 2,9, Μέρα 25 στο 2,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, Νίκη 0,9, αλλά η αναποφάσιστη εδώ είναι στο 15,7%. Τώρα κοιτάξτε, και βάσει των ποσοστών της δημοσκόπησης διαμορφώνεται Βουλή με 9 κόμματα. Νομίζω αυτό έχει ανέβει τώρα στον ΑΕΤΟ, θα το δούμε σε λίγο. Έχει, κυρίες και κύριοι, μια εικόνα από το πόσες έδρες με αυτά τα ποσοστά παίρνει το κάθε κόμμα. Ειδικότερα, να σας πω, η Νέα Δημοκρατία με κεντρική τιμή, αν θέλετε, ανώτατο, να μην σας λέω, θα σας λέω την κεντρική τιμή, με 30,3 παίρνει, συγκεντρώνει 122 έδρες. Ελλάς με 15,9, 48 έδρες. ΠΑΣΟΚ 12,3, 37 έδρες. ΚΚΕ 7,2, 21 έδρες. Ελληνική Λύση 6,8, 20 έδρες. Πλεύση Ελευθερίας 5,1, 16 έδρες. Ελπίδα 4,5, 14 έδρες. 3,5 έχει και η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία των Ελλήνων, 11 έδρες και το ένα, 11 έδρες συγκεντρώνει και το άλλο. Και βέβαια καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,4, την ώρα που ο Κανένας είναι στην δεύτερη θέση με 26,5, Αλέξης Τσίπρας είναι στο 13,1 και Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,1. Τώρα, αναφορικά με τα προβλήματα, όσον αφορά τα προβλήματα, οι πολίτες βάζουν στην κορυφή την ακρίβεια και τον πληθωρισμό με 59%, ενώ ακολουθούν οικονομία και ανάπτυξη με 27,2%.
ενεργειακή κρίση και κόστος καυσίμων 21,2% και η διαφθορά με 13,3%. Εθνικά θέματα βλέπω ελληνοτουρκικά 11,9%. Κατάσταση στην υγεία 11,3%, στην παιδεία 11,3%, είναι η ιεράρχηση τώρα των προβλημάτων, και το ύψος των εισοδημάτων στο 9,8%. Θα μπείτε στον αετό σε λίγο και θα τα δείτε αναλυτικά. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σε διάλειμμα.

0: περνούμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ πάντως για να σας πούμε μια είδηση που νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο εδώ στα Γρέβενα. Όλοι ξέρουμε, φίλες και φίλοι, πόσο σημαντικό είναι το θέμα της απασχόλησης και της δουλειάς. Λοιπόν, έχουμε κάτι νέο. Το Επιμελητήριο Γρεβενών βγήκε μπροστά και διοργανώνει μια ειδική ενημερωτική εκδήλωση για ένα νέο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην κατάρτιση των ανέργων και το κυριότερο στην ενίσχυση της απασχόλησης στον τόπο μας. Το ερώτημα είναι τώρα σε ποιους απευθύνεται, τι ακριβώς προσφέρει και πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Όλες λοιπόν αυτές τις απαντήσεις θα τις βρούμε, θα τις πάρουμε από πρώτο χέρι την Πέμπτη, αύριο δηλαδή 15 του μήνα. Σημειώστε το, αύριο λοιπόν 15 του μήνα, σημειώστε το στο ημερολογιό σας, στις 6.30 το απόγευμα, ραντεβού στο Δημαρχείο Γρεβενών. Να πούμε ότι πρόκειται για μια δράση που στηρίζεται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και αξίζει τον κόπο να πάμε να ενημερωθούμε και να δούμε ποιες πόρτες μπορούν να ανοίξουν. Μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου σε συνεργασία, είπαμε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και άλλοι, υπάρχουν και εθνικοί πόροι που χρηματοδοτούν αυτό το πρόγραμμα. Αύριο θα τα μάθουμε όλα.
1: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
2: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Τα γεγονότα,
5: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
5: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: μοιραία.
1: Φυγικά.
2: Τα γεγονότα.
3: Η ενημέρωση.
2: Το χιούμορ.
3: Η μουσική.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Γυρίσαμε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι Τετάρτη, είναι 14 του μήνα. Είμαστε στον Οκτώβριο, 52 λεπτά μετά τις 9. Γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτές.

0: και χαρά μας. Και τι να πω, δεν έχω λόγια. Να μην ξεχάσω βέβαια να στείλω τους πολλούς χαιρετισμούς μας στους εργαζόμενους που βρίσκονται στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας Γρεβενών. Είναι τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν όλα. Να στείλω τους πολλούς χαιρετισμούς μου στον φίλο μου, στον φίλτατο, τον Κωνσταντίνο τον Ευρυνιάδη, στην κυρία Θεοδώρα. Έχει μέρες να μας πάρει τηλέφωνο η κυρία Θεοδώρα. Μάλλον όταν ανοίγουμε θέμα για τροχέα, τότε μας θυμάται περισσότερο. Πάρτε κυρία Θεοδώρα και πείτε μας μια καλημέρα. Δεν θέλουμε να λύσουμε το κυπριακό. Λοιπόν, πάμε σε άλλους φίλους που πρέπει να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Στον Γιάννη, τον οδηγάρα, ο οποίος με όλο του το team μας φροντίζει, μας καθαρίζει, μας κάνει να είμαστε στην κορυφή. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Στον Δημήτρη, τον Ρώσο, τον Τίγρη, ναι. Είπαμε, είναι ο οδηγός, ο οποίος άλλαξε αντικείμενο, μάλλον άλλαξε εταιρεία εργασίας και προσπαθεί να προσαρμοστεί. Δεν ξέρω αν προσαρμοστεί ακόμα, έχουμε μέρες να τα πούμε. Στον φίλο μου τον Σαράφη από την Χαλκιδική, ζει στη Θεσσαλονίκη αλλά λατρεύει την Κρανιά Γρεβενών και σε όλους όσους μας ακούνε εκεί. Στον Στέλιο τον φίλο μου τον Μηχανικό, στην αγαπητή μας την Χρυσούλα, πολλές φορές μας ακούει με τα συζύγου. Να στείλω χαιρετισμού στην Ιωάννα η οποία ασχολείται με τα οικονομικά, στην φίλη μου την Τζοάννα από την Γερμανία, στον Νίκο τον Κρεατόφυλλο, ναι. Στον Γιώργο τον πρώην φυλακόβιο, προσέξτε, δεν ήταν φυλακή, ήταν στην φυλακή αλλά δεν ήταν φυλακή. Ναι, αυτός είναι ο φίλος μου ο Γιώργος. Και να μην ξεχάσω και την δική μου την Ρούλα, η οποία ακούει και λέει γιατί δεν αφιερώνει σε μένα, αφιερώνει σε όλους τους άλλους, εμένα με ξεχνάς και πας σπίτι μετά και τρως παντόφλα. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, τι έχουμε στην πρώτη μας σελίδα, συνεχίζω παρακαλώ. Στην πρώτη σελίδα του ΑΕΤΟΥ έχουμε σήμερα συνεδρίαση στις 6 το απόγευμα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, μάλιστα. Και ανάμεσα στα θέματα υπάρχει και η εισήγηση του Δημάρχου Γρεβενών, του Κυριάκου Ταταρίδη. Λέει συγκεκριμένα το δεύτερο θέμα: παροχή εξηγήσεων για την προμήθεια και τοποθέτηση καλλιτεχνικού έργου, ιστορική απεικόνηση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα θέμα το οποίο το είχε θέξει ο κύριος Χρήστος Τριγώνης. Υπάρχουν πολλά θέματα, μπείτε στον ΑΕΤΟ και δείτε τα. Μιλάμε για σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες, τι έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Γράφουμε για τα μανιτάρια στην Ελλάδα, ένας πλήρης οδηγός για άγρια καλλιεργούμενα και δηλητηριώδη είδη και η πόλη των μανιταριών, γιατί τα Γρεβενά έχουν ξεχωριστή θέση, απλά πράγματα, μπείτε και δείτε τα. Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Μυθύμνης Χρυσόστομος, δεκτή έκανε η διαρκής Ιερά Σύνοδος την παραίτησή του. 6 πράγματα στο ψυγείο που πρέπει να πετάξετε. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ήταν χθεσινή ημέρα για την Τρίτη. Περιστέρη, ένας στρατιωτικός γιατρός καταγγέλει ότι η πρώην σύζυγός του έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμά του. Έχουμε άρθρο για τα ελευθέρια των Γρεβενών, 13 Οκτωβρίου 1912. 2026, το υπογράφει ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Μπέης και μας προλαβαίνει κάθε πρωί όταν έχουμε εθνική εορτή ο Δημήτρης με το άρθρο του. Λοιπόν, 114 χρόνια ελεύθερα Γρεβενά, πρόσκληση του Δημάρχου του Κυριάκου Ταταρίδη για την επέτειο της απελευθέρωσης. Και στον τίτλο πάνω είχαμε εντάξει και την, είχαμε βάλει και την επισήμανση: δείτε τι ώρα θα γίνει η παρέλαση. Μια είδηση, κυρίες και κύριοι, η οποία πήγε τρένο και όλα αυτά διότι είχε αυτόν τον τίτλο. Τι ώρα θα γίνει η παρέλαση, θα γίνει η παρέλαση, δεν θα γίνει η παρέλαση. Αρχίσαν να μας παίρνουν τηλέφωνο από πολύ νωρίς, καταλαβαίνετε. Στο μεταξύ μου τηλεφώνησε και ένας δάσκαλος, φίλος μου δάσκαλος, ο οποίος είχε 3-4 χρόνια να με πάρει τηλέφωνο. Δεν σας κάνω πλάκα, δεν θα πω το όνομά του βέβαια. Με το που χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω και του λέω: δεν νομίζω, τάδε, είπα και το όνομά του. Δεν νομίζω να πήρες να ρωτήσεις εάν θα γίνει σήμερα η παρέλαση. Φαντάζομαι πήρες να μάθεις ποια είναι η κατάσταση της υγείας μου και αν είμαστε καλά. Όχι, όχι, όχι, Χρήστο, πήρα να δω τι θα γίνει τελικά με την παρέλαση. Τα δικά μας τα παιδιά κρυώνουν, τι θα κάνουν, μου λέει ο δάσκαλος. Για την παρέλαση θέλω να ρωτήσεις, δεν θέλω να ρωτήσεις για κάτι άλλο. Τραμπ, άλλη είδηση, εξετάζουμε απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ζαχαράκη στον Sky, σήμερα ανακοινώνονται για χθες οι μεταγραφές των φοιτητών, νωρίτερα από ποτέ. στη Ρόδο είχαμε έναν νεκρό έναν 38χρονο, ο οποίος κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης όταν είδε περιπολικό. Γράφαμε χθες ότι δεν γίνεται τελικά η παρέλαση στα Γρεβενά, ενώ υπήρχε μια ενημέρωση νωρίτερα από τον Δήμο που έλεγε θα γίνει παρέλαση, αλλά θα εξεταστεί, έλεγε από κάτω πάλι η ανακοίνωση του Δήμου, θα εξεταστεί ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα πώς αυτά θα πάνε. Θα εξεταστεί το θέμα δηλαδή της παρέλασης. Και λίγη ώρα αργότερα τελικώς δεν έγινε η παρέλαση. Έχουμε και πολιτικά θέματα στην Ελλάς. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση. Ελευθέρια Γρεβενών 2026, η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών, και έχουμε εικόνες από εκεί με όλους τους επισήμους. Ελευθέρια πάλι 2026, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και το χρονικό της 13ης Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών από τον μαθηματικό τον κύριο Κολοβό, μάλιστα, πρώην παίκτης του Πρωτέα. Πολύ καλό παιδί, μπράβο του. Και ωραία ομιλία και σύντομη. Αυτό είναι το σωστό. Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε χθες αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Πάμε στην περίπτωση εκεί στο Περιστέρι, όπου έχει καταγραφεί η στιγμή της σύλληψης της 41 ετών με την ατροπίνη και πώς την έπιασε ο πρώην σύζυγός της, στρατιωτικός γιατρός εντωμεταξύ ο συγκεκριμένος. Γράφουμε για την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζομένους, τα κόλπα των εργοδοτών για να την παρακάμπτουν. Γράφουμε για ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την Πειραιώς με αποζημιώσεις έως 220.000 ευρώ. Σήμερα έχουμε, ναι, Τετάρτη 14 του μήνα, υπάρχει πρόγραμμα βολών από το στρατόπεδο, υπάρχουν στρατιωτικές ασκήσεις αν θέλετε, από το 586 μηχανοποιημένο τάγμα πεζικού εδώ που εδρεύει στα Γρεβενά. Έχουμε την ανακοίνωση που λέει ότι θα υπάρχουν βολές, οι οποίες βολές όμως θα χωριστούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι από τις 8 έως τις 3.30 και θα υπάρχει και ένας δεύτερος κύκλος από τις 6 μέχρι τα μεσάνυχτα. Και θα υπάρχουν βολές λοιπόν στο πεδίο βολής του Προσιλίου που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κυρακαλή Γρεβενών. Οπότε να έχετε το νου σας και μην κινήσετε, σας το πω απλά, προς τα εκεί. Γράφουμε για το The People's Trust, στηρίζει την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία. Μιλώ για ένα νέο πρόγραμμα οικονομικής αρρωγής έως 15.000 ευρώ και δωρεάν υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης. Γράφουμε για πετρέλαιο θέρμανσης, πόσα χρήματα θα πάρουν οι πολίτες ανά περιοχή. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγες ώρες από τώρα. Θα δούμε τα οριστικά. Αυτό που θα συμβεί δηλαδή, που θα ανακοινωθεί. Με την πρέπουσα επισημότητα τιμήθηκε η 114η επέτειος από τον Οθωμανικό ζυγό. Ακυρώθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης. Σημαντική εστία μας αναφέρει ο Δήμος Γρεβένων. Έχουμε ένα άρθρο με τίτλο «Βίος και πολιτεία του Μπεκίρ Φρικρή», αν το λέω σωστά, «Αγά των Γρεβενών», μιλάει για την ιστορία των Γρεβενών, ο Αλέξανδρος Τζιόλας, και αναφέρεται σε μια τετραλογία, όπως το αναφέρει, «Μνήμη του Εθνομάρτυρα Εμιλιανού Γρεβενών», και αυτό είναι το δεύτερο μέρος, έχει και εικόνες από εκεί, και μπράβο στον Αλέξανδρο. Συνεχίζουμε, ο Λευκός Οίκος τελειώνει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζητήσαμε την παραίτησή της, μάλιστα. Γράφουμε για την παρέλαση που έγινε στα Γρεβενά παρά την ματέωση, άρα χωρίς επισήμους, λογικό δεν είναι, και μιλάμε για Ελευθέρια Γρεβενών, και σας έλεγα ότι υπάρχουν κάπου κάποιοι έχουν την ευθύνη για αυτό που έγινε. Θα μου πείτε τι δόθηκε εκείνη τη στιγμή ακύρωση, την τελευταία στιγμή, το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι, δόθηκε το τελευταίο δευτερόλεπτο, ναι, και έπρεπε να υπακούσουμε όμως. Δεν επανέρχομαι, το αφήνω, τα πάμε στο πρώτο μέρος αυτά. Κακός πάντως που έγινε. Ναι, αφού υπάρχει και απόφαση δεν πρέπει να κάνουμε, γιατί την κάνουμε, για ποιον λόγο τότε υπάρχει απόφαση, για ποιον λόγο τότε υπάρχουν οι νόμοι και για ποιον λόγο τους ακούμε τους νόμους, τους παραβαίνουμε τους νόμους. Λένε όχι, εμείς θα κάνουμε ναι, δεν θα γίνουμε Τσίπρας, έτσι, δεν είχε κάνει το δημοψήφισμα ο Τσίπρας. Όχι, και το έκανε ναι από την... το δημοψήφισμα, δεν είπε όχι και το έκανε ναι. Τέτοιο θέλετε να κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, τι άλλο γράφουμε, ποιοι γιορτάζουν σαν σήμερα, τα ζώδια που είναι γραφτό να πετύχουν στη ζωή τους. Μετακομίζεις σε αυτές τις περιοχές, παίρνεις 10.000 ευρώ και προκαταβολή 5.000 ευρώ για μετεγκατάσταση. Μπείτε και δείτε αναλυτικά τη λίστα με όλα τα μέρη και βέβαια και πολλές, και τα Γρεβενά βέβαια μέσα, Δυτική Μακεδονία κτλ. Άλλη είδηση από την πρώτη σελίδα: μας κάνατε υπερήφανος, λέει, γράφει ο Βασίλης Τσεπίδης. Έγραψαν ιστορία στα ευρωπαϊκά ρινγκ οι αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Ελληνιώτες Γρεβενών. Χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης η Δήμητρα Καρπόζηλου, ναι, από το Τσοτήλι, αν δεν κάνω λάθος. Και στο ευρωπαϊκό βάθρο ανέβηκε και ο Στέφανος Αθανασίου. Και έχουμε και τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η ακρίβεια και τους πολίτες, πόσες έδρες συγκεντρώνουν τα κόμματα, αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, ήδη έχει ξεκινήσει η δελτίο ειδήσεων, έχουμε υπερβεί τον χρόνο μας, ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Σε λίγο έρχεται μετά το δελτίο ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά, αύριο πρώτα ο Θεός πάλι εδώ θα είμαι. Θα. Γεια σας.
1: Κατεχάκη και Κηφισίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Ενδεικτικά στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 17,3 χιλιόμετρα την ώρα το 2026. Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση παρουσιάζει η κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας. Η μέση ταχύτητα διαμορφώθηκε σε 19,21 χιλιόμετρα την ώρα έναντι 23,7 χιλιόμετρα μέτρων ανά ώρα πέρσι. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ, εμέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στα ανά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ουδέν σχόλιων δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Περισσότερα από 300.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες φέρεται να πέσπασε από τα θύματα της 38χρονης στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα της, προσποιούμενη τη λογίστρια και τα έπειθε να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τη μαλφή, με το πρόσημο ότι έπρεπε να τα παραδώσουν σε συνεργάτη της για να αποφύγουν δίθεν πρόστιμα από την εφορία. Σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται στην Κρήτη. Σε λιγότερο από 48 ώρες, 17 βάρκες με μετανάστες προσέγγισαν τις ακτές της Νότιας Κρήτης. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έστειλε χθες η Πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν στην επιστολή της αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη αλλά και τη Θεούτα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσική επίθεση. Σε συνοικίες του Κιέβου σημειώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
1: Πέντε της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάρισε με την Bayern με σκορ 3-3. Η Barcelona νίκησε τη Galatasaray στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Arsenal επικράτησε 3-0 της Lille, ενώ η Villarreal πήρε την νίκη κόντρα στην Νάπολη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασαλία απέναντι στη Μαρσέιχ, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
7: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil. Φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
5: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM.
6: Κάθετος ώρα.
3: 93,3.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
10: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
12: Ο ζωντανός σταθμός.
13: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
14: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
13: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
14: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
16: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
17: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
16: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
17: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
18: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
19: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
18: Πίτσα Ρωμαίο.
19: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Τα γεγονότα,
3: η ενημέρωση,
5: το χιούμορ,
3: η μουσική,
5: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Έχουμε μπει ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ, κυρίες και κύριοι, και θα μείνω στην πρώτη σελίδα και ξεκινώ από κάτω προς τα επάνω να δούμε ειδήσεις οι οποίες έχουμε ανεβάσει. Εκεί γράφουμε για τους κατοίκους του Πεκίνου, οι οποίοι αναγκάζονται να ξεφορτωθούν τα drones τους πριν από την απαγόρευση και σε περίπτωση που συλληφθούν να κατέχουν drone. Ακούστε, στο Πεκίνο, για τους κατοίκους του Πεκίνο μιλώ, θα τους επιβάλλεται πρόστιμο έως 660 ευρώ σε euro. Λοιπόν, πόσο καιρό μπορώ να διατηρήσω εμφιαλωμένο το νερό μετά το άνοιγμα? Μπαίνω και ακούω ζωντανά τον Star FM και μπράβο σου. Ναι, υπάρχει μηχανή, πατάς το play και μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή αυτή που μας κάνετε να μας ακούτε όπου και αν βρισκόσαστε, και μας διαβάζετε και μας ακούτε, και τιμή

0: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατές, σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις, γενικότερα με ό,τι χρειάζεται έτσι να μαθαίνεις, εδώ το ακούς μέσα από την εκπομπή μας. Μια όμορφη καλημέρα λοιπόν ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό και φυσικά να πω και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι εσείς επιλέγετε πότε θέλετε να μας ακούσετε. Θέλετε το πρωί, μας ακούτε το πρωί. Θέλετε το μεσημεράκι, μας ακούτε το μεσημεράκι. Θέλετε και πρωί και μεσημέρι. Μπράβο, πολύ καλά τα κάνετε. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε πολλά θέματα, δεν ξέρω πραγματικά από πού να πρωτοξεκινήσω. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Ράδιο Αρβίλα και με τον Αντώνη Κανάκη, διότι τελευταία στιγμή υπήρξε εξέλιξη στις επαφές που είχε ο Αντένα με τον Αντώνη Κανάκη. Πριν από λίγο καιρό φαινόταν πως όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο Αντένα με τον Κανάκη και την ομάδα του τα είχαν βρει, ήταν λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές και τελικά τελευταία στιγμή στράβωσε το πράγμα. Έτσι λοιπόν Αντώνης Κανάκης και Αντένα μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας αποφάσισαν να λήξουν το συμβόλαιο αυτό. Ένα συμβόλαιο το οποίο άλλωστε είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού και ήταν να ανανεωθεί πριν από λίγες εβδομάδες. Τελικά υπήρξαν προβλήματα τελευταία στιγμή. Υπήρξαν και οικονομικά θέματα στην συμφωνία αυτή και έτσι δεν έπεσαν ποτέ οι υπογραφές, με τον Αντώνη Κανάκη τελικά να λέει ότι δεν υπογράφει το συμβόλαιο και δεν ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Αντένα. Έτσι λοιπόν οι Ράδιο Αρβίλα μένουν εκτός τηλεόρασης. Βέβαια και στο πρόγραμμα του Αντένα θα υπάρχει ένα μεγάλο κενό το οποίο θα καλύψει ο εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Την ώρα που θα ήταν να βγουν οι Ράδιο Αρβίλα θα παίζει πλέον ο εκατομμυριούχος, αλλά βέβαια άλλα νούμερα τηλεθέσεις κάνει το ένα πρόγραμμα, άλλα το άλλο και ο εκατομμυριούχος θα πηγαίνει πολύ καλά. Ωστόσο οι Ράδιο Αρβίλα έκαναν πολύ πιο υψηλά νούμερα τηλεθέσεις στην ζώνη αυτή που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Όπως όλα δείχνουν θα μείνει εκτός τηλεοπτικής σεζόν ο Αντώνης Κανάκης και η Ράδιο Αρβίλα με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν συμβεί, και αν όντως υπάρχει η πρόταση αυτή από το Open και συμφωνήσουν, τότε σίγουρα θα τους δούμε ή από την καινούργια χρονιά ή από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πάντως κάτι άμεσα και τόσο γρήγορα δεν θα συμβεί. Έτσι λοιπόν για εσάς που ήσασταν φαν του Κανάκη, του Ράδιο Αρβίλα και όλες τις παρέες, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται φέτος οι Ράδιο Αρβίλα θα μείνουν εκτός τηλεόρασης, σίγουρα εκτός Αντένα και όπως όλα δείχνουν και εκτός της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε star.fm.gr για να μας ακούσετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μπορείτε να μας στείλετε email με σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και εννοείται μας αναζητάτε και στα social media. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Αυτά για την ώρα, έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε. Φύγαμε γρήγορα γρήγορα για αγαπημένα τραγούδια. Μένετε εδώ στην παρέα μας, στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης Star FM 933 Star.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή. Μας απολαμβάνεις κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Μπορείς να μας ακούσεις ξανά και ξανά. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, πληκτρολογείς starpavlafm.gr και μας απολαμβάνεις. Τώρα έχουμε τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει για την Ζέτα Μακρυπούλια και τον Αντένα, ειδήσεις οι οποίες πραγματικά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, και τι δεν έχει ακουστεί και αποφασιστεί το τελευταίο διάστημα για τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Αντένα, έχουμε ακούσει τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αντένα προσπαθεί, θέλει τη Ζέτα Μακρυπούλια να παραμείνει στο δυναμικό του. Από την άλλη, η Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ έχει εκνευριστεί με όλη αυτή την αντιμετώπιση που είχε από τον προγραμματισμό του Αντένα με το Ρουκζουκ, και αυτή φαίνεται ότι θέλει να παραμείνει στον Αντένα και είναι πολύ κοντά στο να τα βρουν τελικά. Τώρα, το τελευταίο σενάριο που φαίνεται να ακούγεται έντονα για Ζέτα Μακρυπούλια και Αντένα είναι ότι το Ρουκζουκ θα επιστρέψει, αλλά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και μόνο τα Σαββατοκύριακα. Θα βλέπουμε λοιπόν τα νέα επεισόδια, τα οποία έχουν γυριστεί αρκετά από αυτά. Έχουν γυριστεί αρκετά επεισόδια, να σας πούμε, για το Ρουκζουκ. Θα τα βλέπουμε όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόπτου, γιατί παίζει και αυτό. Θα δούμε λοιπόν το Ρουκζουκ να επιστρέφει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Και φυσικά το όνομα της Ζέτας Μακρυπούλια ακούγεται έντονα και για την παρουσίαση του Dancing with the Stars, το οποίο ο Αντένα θέλει να το επαναφέρει και να το δούμε το επόμενο διάστημα. Αντένα και Ζέτα Μακρυπούλια είναι πολύ κοντά, καθώς ο Αντένα έκανε και την πρόταση αυτή στη Ζέτα Μακρυπούλια να αναλάβει την παρουσίαση του Dancing with the Stars, και έτσι είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν και να παραμείνει και το επόμενο έτσι διάστημα η Ζέτα Μακρυπούλια στον Αντένα. Κανονικότατα. Τώρα βέβαια να πούμε ότι δεν της άρεσε καθόλου το ότι το Ρουκζουκ θα πάει μόνο Σαββατοκύριακα, αλλά δυστυχώς στις καθημερινές δεν υπάρχει καθόλου κενό και στην νέα ώρα που έπαιζε το Ρουκζουκ, άλλωστε δεν πήγαινε και καλά σε τηλεθέαση. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο σενάριο που υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει έτσι ο Αντένα ή αν και εκεί θα υπάρχουν πάλι νέες εξελίξεις. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, παρέχουμε πάντοτε τη λαχταριστή, τη μοναδική, την ξεχωριστή, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα Ρωμαίο, πάντοτε γευστικότατη, πάντοτε με τα καλύτερα υλικά, με ολόφρεσκα ζύμη καθημερινά. Έρχεται delivery στο σπίτι σου για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. 2462023900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, και απολαμβάνεις την πίτσα Ρωμαίο, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, μαργαρίτα, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπαιχτα όλα αυτά που σας λέω. Τέλειο πενιρλί, μοναδικό club sandwich. Δοκιμάστε το αν προλάβετε, γιατί εξαντλείται πολύ πολύ νωρίς. Αλλά αν προλάβετε και είστε τυχεροί, δοκιμάστε το τέλειο club που έχει Ρωμαίο. Τη φρεσκοκομμένη σας σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας, και ολοκληρώστε το γεύμα σας με μια λαχταριστή σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο, σε αυτή τη μοναδική αφράτη ζύμη που έχει Ρωμαίο. Και αν σας μείνει, αν λέμε, σας μείνουν 1-2-3 κομματάκια, βάλτε τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα τα ζεσταίνετε στο air fryer 1-2 λεπτά ή στην κουζίνα σας, και είναι λες και παραγγείλετε εκείνη τη στιγμή την πίτσα από τη Ρωμαίο. Αυτό τα λέει όλα. Αν πάρετε 2 πίτσες, παίρνετε και το δωράκι σας. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
10: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
10: Το χιούμορ.
11: Η μουσική.
10: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει από το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε επιστρέψει πάλι στο στούντιο 1 του Star FM. Εδώ από όπου καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή μας, το μουσικό μας κοκτέιλ κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού τα πρωινά. Στις 3 το μεσημέρι μας απολαμβάνετε ξανά. Το ραδιόφωνο σας το συντονίζετε στους 93.3 ή αν θέλετε μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε star.pavlafm.gr και μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας ή την smart τηλεόρασή σας. Και φυσικά να σας πω ότι μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και το app του σταθμού μας στο Play Store για να μας ακούτε πολύ πιο εύκολα με ένα κλικ. Μπαίνετε τώρα στο Play Store, γράφετε Star FM 93,3 ή Star FM αν θέλετε γράψτε, θα βρείτε το λογότυπο του σταθμού μας με το μπλε έτσι φόντο. Κατεβάζετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και μας ακούτε πάρα πολύ εύκολα μόνο με ένα κλικ. Τώρα επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την τηλεθέαση, ποια είναι η εκπομπή η οποία έχει σαρώσει και φέτος σε νούμερα τηλεθέασης και δεν είναι άλλη από την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια που το Live News είναι στον αέρα του Mega σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση, αλλά φέτος πραγματικά η τηλεθέαση της εκπομπής του είναι πάρα πολύ ψηλά. Το Live News καθημερινά σημειώνει πάνω από 20% τηλεθέαση και είναι πρώτο στην ώρα μετάδοσής του με τεράστια διαφορά από την δεύτερη ανταγωνιστική εκπομπή εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Ευαγγελάτος και η παρέα του στο Mega είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι ο κόσμος τους εμπιστεύεται και φαίνεται άλλωστε και από την πολύ ψηλή τηλεθέαση που υπάρχει στο Live News. Είναι μία από τις ενημερωτικές εκπομπές η οποία σημειώνει τόσο πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Πολύ καλά τα πηγαίνει από την άλλη και ο Πέτρος Κουσουλός στον Αντένα, ο οποίος και αυτός κάνει έτσι πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Δεν φτάνει βέβαια τα 20 άρια του Ευαγγελάτου, η τηλεθέαση της εκπομπής του είναι 15, 17, 16, αλλά εξίσου στην ώρα που παίζει ο Κουσουλός πάλι είναι πρώτος. Στην πρωινή ζώνη, την ψυχαγωγική, βλέπουμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα φέτος, πολύ δύσκολα, καθώς οι πρωινές εκπομπές κονταροχτυπιούνται για το ποια θα είναι πρώτη, με πολύ μικρές διαφορές. Πολύ καλά πάντως τα πηγαίνει το Χαμογέλα και πάλι με τη Σύση Χριστίδου, η Σούπερ Κατερίνα και ο Γιώργος Λιάγκας. Οι εκπομπές αυτές είναι πολύ κοντά σε νούμερα τηλεθέασης, είναι όμως διψήφια τα νούμερά τους, κάνουν καθημερινά 12 και 13%. Ενώ από την άλλη πρόβλημα σε τηλεθέαση φαίνεται πως έχει η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία και πέρυσι αλλά και φέτος, ενώ έγινε αλλαγή και στην εκπομπή της και στην ώρα που παίζει και γενικότερα στο πλατό και έγινε έτσι μια ριζική ανανέωση στην εκπομπή που κάνει η Ζήνα Κουτσελίνη στο Star, και φέτος φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα κάνοντας μονοψήφια καθημερινά και η εκπομπή της Κουτσελίνη στο Star είναι τρίτη και τέταρτη καθημερινά. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στην τηλεθέαση, δεν πηγαίνει καλά. Τώρα για να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν σας έχω εγώ για την ώρα, μένετε εδώ στην παρέα μας και φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Τις καλύτερες επιτυχίες σας έχουμε καθημερινά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Έτσι λοιπόν εσείς επιλέγετε αν θέλετε να μας ακούσετε πρωί ή μεσημέρι. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και μας απολαμβάνετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό μέσω ίντερνετ, και φυσικά περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, μας τα στέλνετε στο email μας starfmgrevena@gmail.com. Εδώ είμαστε παρέα πάντοτε με την Πίτσα Ρωμαίο, σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα. Και σας έχω τώρα μία είδηση η οποία έχει να κάνει με το αντικείμενο ή τα αντικείμενα που κλέβουν πιο πολύ σε ξενοδοχεία οι πελάτες τους. Και ποιος δεν έχει ακούσει άτομα τα οποία πηγαίνουν σε ξενοδοχεία και φεύγοντας παίρνουν διάφορα μικροπράγματα. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, θα σας πω ποιο είναι το αντικείμενο όπου τα περισσότερα ξενοδοχεία δηλώνουν ότι κλέβουν οι πελάτες τους πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε χρόνο χρειάζεται να χαλάσουν πολλά χρήματα ξανά για το αντικείμενο αυτό για να το αγοράσουν. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει γίνει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία και σε αλυσίδες ξενοδοχείων, οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν πιο πολύ τις πετσέτες μέσα από το δωμάτιο. Αν και οι πετσέτες έχουν πάνω το λογότυπο του ξενοδοχείου, ωστόσο τους πελάτες δεν τους ενοχλεί αυτό, όπως λένε οι ίδιοι οι ξενοδόχοι. Μάλιστα υπάρχει αλυσίδα ξενοδοχείου όπου λέει κάθε χρόνο από τα ξενοδοχεία τους χάνονται σχεδόν 80.000 πετσέτες. Φανταστείτε τώρα πόσες πετσέτες κλέβουν οι πελάτες από την αλυσίδα των συγκεκριμένων ξενοδοχείων. 80.000 πετσέτες, φανταστείτε τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν οι ξενοδόχοι λένε ότι οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν ως πρώτο αντικείμενο τις πετσέτες. Και στην πορεία λένε ότι μπορεί μέσα από τα δωμάτια με πολύ έτσι πιο χαμηλό ποσοστό να λείπουν διάφορες παντόφλες, τις οποίες εντάξει τις πληρώνεις κιόλας αν δεν τις παίρνεις, αν δεν τις χρησιμοποιήσεις, το σαμπουάν σου, τα σαπουνάκια και όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως είναι μες στην τιμή, οπότε εννοείται αν θες τα παίρνεις. Ωστόσο αυτό το οποίο δεν πρέπει να παίρνουν είναι σίγουρα οι πετσέτες. Και φυσικά πολλές φορές λένε ότι λείπουν ακόμη και κάποια σεντόνια ή μαξιλαροθήκες. Βέβαια σε πολύ πιο χαμηλό ποσοστό. Μάλιστα. Εντάξει, ευτυχώς δεν χωράνε και οι τηλεοράσεις και τίποτα άλλο μέσα σε βαλίτσες και αυτά. Αλλιώς μπορεί να έλειπε και καμιά τηλεόραση ας πούμε. Πάντως και οι πετσέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ακριβές για τα ξενοδοχεία, είναι ένα κόστος το οποίο κλέβοντας το αρκετοί πελάτες, μετά το ξενοδοχείο χαλάει αρκετά χρήματα για να αγοράσει τις πετσέτες, οι οποίες όπως είπαμε είναι πάρα πολλές αυτές που κλέβουν ορισμένοι πελάτες. Βλέπετε έτσι πάνω, τις βλέπουν έτσι σκοπλημένες, αφράτες, ποιοτικές και σου λέει ας πάρω και μια πετσέτα φεύγοντας. Μάλιστα λένε, γιατί βλέπω τώρα και διαβάζω το άρθρο, ότι πολλές φορές λείπουν ακόμη και διάφορα ωραία μπιμπελό που υπάρχουν σε κάποια δωμάτια. Δηλαδή θα δει κάποιος κάποιο καιροπήγιο, κάτι έτσι ξεχωριστό μπιμπελό μες στο δωμάτιο και το παίρνει. Έχει τύχει να λείπουν και διάφορα τέτοια αντικείμενα μέσα από το δωμάτιο. Μάλιστα. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος.

0: Όμως αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας συντροφιά. Να σας θυμίσω κλείνοντας ότι έχουμε πάντα κοντά μας λαχταριστή, ζουμπουρλούδικη, ξεχωριστή, τη μοναδική πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 24620-23900. Καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις λαχταριστή με ολόφρεσκα υλικά και με καταπληκτική αφράτη ζύμη, η οποία παρασκευάζεται καθημερινά στη Ρωμαίο αποκλειστικά και μόνο για τη δική σου απόλαυση. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις το δωράκι σου, εννοείται θα απολαύσεις τέλειο πενιρλί, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη σαλατούλα σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο και δοκιμάστε την πίτσα αυτή που κάνει η Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη. Σας το λέω κάθε μέρα και θα συνεχίσω να το λέω. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ εγώ σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δεν χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 620 85 531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24 610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Frictoria.com. Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com. Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com.
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com. Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100
12: 6659. Φρικτορία Data Center Services.
13: www.frictoria.com.
14: Central.
15: Central.
16: Central.
14: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
17: La gente está muy loca.
14: Και το πρωί και το βράδυ.
17: All day. All night.
14: Central και
18: φύγαμε.
19: All day. All night. All night. All night.
14: Central στη Γαλατινή.
20: Τα γεγονότα.
21: Η ενημέρωση.
20: Το χιούμορ.
21: Η μουσική.
20: 24 ώρες μαζί σας.
21: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς Star FM
1: 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στα Σίδερα Χαλανδρίου και στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως στην Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο. Στην Εύβοια, ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και καταστήματα και παρέσυραν αυτοκίνητα. Ο δήμαρχος του νησιού ζητεί να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μηνύματα του 112 εστάλησαν μεταξύ άλλων στη Ρόδο, στα πολιτικά Εύβοιας και στη Σκιάθο, με συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό οπόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Σεραφίνας τα προσωρινά δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά. Για την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, τοποθετήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μια σιωπή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στον στόχο του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε: εμείς δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάσει του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Πολιτική αλλαγή με την Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να γίνει. Χειροτερεύει κάθε χρόνο το κυκλοφοριακό στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Στη λεωφόρο Κηφισίας, το ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 17,3 χιλιόμετρα την ώρα το 2026. Θύμα απατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχος στο σπίτι της. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι δράστες χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της ηλικιωμένης και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων την έπεισαν να τους υποδείξει που έχει κρυμμένες τις λίρες και τα χρήματα. Στη συνέχεια, οι δράστες έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως και αύριο 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Το ίδιο θα ισχύσει και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάρισε με την Bayern με σκορ 3-3. Η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Arsenal επικράτησε 3-0 τη Lille, ενώ η Villarreal πήρε την νίκη κόντρα στην Νάπολη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.

0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα.
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι με... κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
10: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
11: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
12: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
13: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετία.
14: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
15: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
16: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
17: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
18: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θρηνεί μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Παιδιά, αυτό είναι το δράμα. Και απορώ, κάνουν λέει ενημερωτικές εκπομπές, η Guild Folk. Ένας τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μια δήλωση. Θα μου πείτε, μπορεί να σέβονται τον πόνο του και να είναι. Έφυγε η Guild Folk. Στενάζει η νύχτα της Αθήνας. Ανακουφίζεται κάπως το καλό μας γούστο, αλλά για λίγο, γιατί κάποια θα βρει να στείλει ο Τραμπ που να θυμίζει σκυλάδικο εθνική οδού. Θέλω να πω, έτσι κι αλλιώς από τέτοιες περιστοιχίζεται. Φτάνει να δείτε την καινούργια εκπρόσωπο τύπου. Την είδες? Ο Σκορπιός είναι για σένα, μπαμ. Δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά δεν έχει και σημασία. Τέλος πάντων, κρίμα για την Guild Folk. Ανακούφιση για όσους, εν πάση περιπτώσει, κάπως ενοχλούνται, ρε παιδί μου, να ταυτίζεται η σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχει εσάν σε σκυλάδικου. Όλα είχαν ξεκινήσει τόσο ωραία.
1: Σας έφερα την Αμερικανίδα Πρέζη, η οποία μόλις ξεκίνησε. Θα της πείτε γεια. Πείτε καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, ambassador.
0: Πείτε τώρα goodbye, ambassador.

0: Η αντιπολίτευση και εδώ τα έβαλε με την κυβέρνηση, γιατί η Γκίλφολ και δεν έχω καταλάβει τι, δεν έχει και σημασία. Η αντιπολίτευση λέει γιατί η κυβέρνηση δεν έχει ερευνήσει αυτά για τα οποία κατηγορείται η Γκίλφολ. Τρέχα γύρευε. Έτσι κι αλλιώς δεν βγάζει άκρη με την αντιπολίτευση. Αν έβγαζε άκρη με την αντιπολίτευση, θα ήταν πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Δεν θα βρίσκονταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας να προσπαθεί το ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να βγάλει το μάτι του άλλου προκειμένου να επιβιώσει. Ήταν ο πρόεδρος του ενός κόμματος εδώ πριν από λίγο, ο οποίος δεν είπε τίποτα, να πούμε. Επανέλαβε απλώς το αδιέξοδο της ψήφου ή μάλλον το τι σημαίνει ψήφος στο ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάση του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα σχηματίσει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, θα σχηματίσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Αν είμαι εγώ, θα σχηματίσω εγώ. Και καλά. Η Νέα Δημοκρατία έχουν πει όποιος τέλεχός της έχει βγει, μπορεί να λέει ψέματα, μπορεί να λέει ψέματα, που να ξέρω, δεν είναι και το στόμα του Χριστού τα στελέχη της, το στόμα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Λένε ότι ιδανικά εμείς με το ΠΑΣΟΚ θα θέλαμε να συνεργαστούμε, γιατί από όλα τα κόμματα είναι το λιγότερο παλαβό. Οπότε αν θέλαμε να συνεργαστούμε με κάποιον, θα θέλαμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, οπότε αναγκαστικά η Νέα Δημοκρατία κυνηγά αυτοδυναμία και μπορεί να κάνει εκλογές και ξανά μέχρι να πιάσει την αυτοδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ, αν είναι πρώτο, όπως λέει ο σύντροφος Ανδουλάκης, δεν έχει πολλές επιλογές αφού έχει απορρίψει τη Νέα Δημοκρατία χάρη στους ΣΥΡΙΖΟΠΑΣΟΚΟΥΣ που έχουν μαζευτεί εκεί. Μια λύση έχει μόνο, προκειμένου να κάνει κυβέρνηση ως πρώτο κόμμα. Τη συνεργασία με τον Αλέξη μας. Με λίγα λόγια, όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ για να έρθει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ψηφίζει και Αλέξη. Εκτός αν ψηφίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκτός αν ψηφίζει Πολάκη, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος το ΠΑΣΟΚ να σχηματίσει κυβέρνηση ως πρώτο κόμμα, αφού έχουν ψηφίσει στο συνέδριο ότι με όλους θα συνεργαστούμε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία για κανένα λόγο, ό,τι και να γίνει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, δεν το λέω εγώ, ο Νίκος το είπε. Δεν το είπε ευθέως, αλλά δεν υπάρχει άλλο σενάριο, τουλάχιστον σε αυτό το σύμπαν. Σε κάποιο παράλληλο σύμπαν, εάν είναι κβαντική η πολιτική που κάνει το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές. Εδώ όμως, σε αυτό το σύμπαν, πρώτη θέση. Καλά, ήδη έχουμε πάει σε κβαντικό σύμπαν με πρώτη θέση ΠΑΣΟΚ, αλλά λέω, πρώτη θέση ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ σημαίνει κυβέρνηση με Τσίπρα ή με Κωνσταντοπούλου ή με Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου. Για να ξέρουμε τι ακριβώς ζητάει το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Εκτός από το ότι ζητάει να τσακωθεί η ελληνική κυβέρνηση με τον ημιπαράφρονα κομπιναδόρο.
1: Η τραμπική της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, τώρα που ο Τραμπ κάνει αυτό που κατήγγειλαν το προηγούμενο διάστημα από κάποιους άλλους, μια φιλορωσική πολιτική εις βάρος της Ευρώπης και της Ουκρανίας, έχουν να πούνε κάτι?
0: Γιατί δεν πάνε να τσακωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τραμπ? Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που τους εμποδίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν μπερδεύεις την εξωτερική πολιτική μιας χώρας με τις ευκολίες του καφενείου ή τις ευκολίες μιας ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής. Δεν έχει ίσως πιάσει ποτέ πώς το Νίκος σοβαρό που να διακυβεύονται ζητήματα δηλαδή σοβαρά για τη χώρα, και νομίζει ότι αν είσαι πρωθυπουργός ή υπουργός μια χώρα μπορεί να πεις «Άρε Τραμπ από εδώ χαμά, άντε πήγαινε από εδώ πέρα που, που τα κοιμιάζεις με τον Πούτιν». Θέλω να πω, μόνο το κουκουέ μπορεί να τα λέει αυτά. Και οι άλλοι σύντροφοι. Αλλά ο Νίκος, το ΠΑΣΟΚ. Όσο για τους τραμπικούς, εγώ μόνο θυμάμαι τον Άδωνη που θα ψήφιζε και με τα δυο χέρια τον Τραμπ. Αν θυμάστε, πριν την πρώτη εκλογή, μετά έκανε λίγο του μπεκάκι. Αλλά είναι, ας πούμε, τον εντάσσουμε στους τραμπικούς. Ο Μητσοτάκης, το αντίθετο ήταν το πρόβλημά του, ότι είχε πει πράγματα εναντίον του Τραμπ. πάση περιπτώσει, η πρόταση του Πασόκ, αν έχω καταλάβει, είναι να τα βάλει η κυβέρνηση ελληνική με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθόλου κακή ιδέα. Και έφερε το παράδειγμα ο Νίκος, και αυτό είναι το πρόβλημα όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλα σύγκριτα, του Σάντσετ της Ισπανίας, που έχει και αυτός μια Τουρκία δίπλα, μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη χώρα από εκείνον, που έχει μια έφεση στους πολέμους. Έχει ο Σάντσετ τα ίδια ζητήματα και μπορούμε να συγκρίνουμε την εξωτερική πολιτική του Σάντσετ, μιας χώρας με μεγάλη πολεμική βιομηχανία, με το τι θα κάνει η Ελλάδα. Ρε Νίκο, έτσι θα γίνουμε πρωθυπουργοί? Γιατί εγώ θέλω, μην κοιτάτε που επαγγελματικός, οχοχο, πως τη θέλω τη συγκυβέρνηση του Νίκου με τον Αλέξη. Θα περάσουμε τέλεια. Εγώ, για σας δεν ξέρω, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορούμε να περνάμε όλοι καλά.
2: Καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, ambassador.
0: Ο κόπανος φορολογούμενος, άκουσα καλά από τον Ανδρουλάκη στην αποφώνηση της συνέντευξης, είπε οι εκλογές είναι μαραθώνας. Το άκουσα και εγώ αυτό, αλλά νόμιζα ότι με γελούσαν τα αυτιά μου. Λέω, αυτό είναι πολύ, ακόμα και για Νίκο. Αυτό είναι τσιπρικό, το οι εκλογές είναι μαραθώνας. Ψήνεται φαίνεται η συνεργασία. Γιατί είπε και κάτι αγγλικούρες πέταξε και ο Νίκος. Και καλά, ο Νίκος έχει περάσει και 10 χρόνια στις Βρυξέλλες. Εντάξει, δεν έμαθα αγγλικά, αλλά τις αγγλικούρες. Δεν προλαβαίνω να τα κόψω όλα, παιδιά, πριν 5 λεπτά τελείωσε, δεν πρόκαμα. Οι εκλογές είναι μαραθώνας, δεν κατάλαβα, θα γίνει μεγάλη μάχη εννοούσε. Αμέσως να πείτε ότι είπε. Μπράβο, να, ο Παπάροφ το γράφει από κάτω, μας βγήκε και αυτός θείος από το Σικάγο, too little too late. Όπως λέγανε και στην Κρήτη. Οι θείες από το Σικάγο μαζευτήκαν εδώ, δεν μπορούν γιατί είναι... Είναι, πώς να το πούμε, όταν μιλάς συνήθως τα αγγλικά, τα ξεχνάς τα ελληνικά σου. Ζιωβάνι Μπουκάκιος, πιλωρέ, αποκλείς να συνομωτήσει το σύμπαν και να κάνει κυβέρνηση στο Πασόκ χωρίς αυτοδυναμία καθόλου. Ίσα ίσα που το εύχομαι αυτό, συγκυβέρνηση Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ζωής Κωνσταντοπούλου. ΣΥΡΙΖΑ εννοώ τον Αλέξη μας. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί τώρα πια όσοι ΣΥΡΙΖΑΙ δεν πάνε στην Ελλάδα πάνε στο ΠΑΣΟΚ, οπότε δεύτερη φορά αριστερά. Ο Αντώνης, θυμάσαι όταν ήσουν μαθητής λυκείου που πήγαινες Δευτέρα πρωί σχολείο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να περάσω τόσες μέρες μέχρι το σουκού. Πολύ καλύτερα από το όταν έρχομαι Δευτέρα στη δουλειά και πρέπει να περάσουν τόσες μέρες μέχρι το σουκού. Έχω να σου πω, Αντώνη, ενώ έχω να διαλέξω, ξαναπάω σχολείο. Τι βαρεμάρα, Θεέ μου. Λοιπόν, προτιμώ αυτή τη βαρεμάρα από αυτή που με πιάνει όταν ακούω Ανδρουλάκη. Ο Γεράσιμος Μάλτα, Ντόναλτ, στείλε νέα πρέσβη Τζίνα Τζέιμσον. Όχι, αυτή είναι σοβαρή γυναίκα. Τι λες τώρα. Ο κύριος Ιωάννης, παρακολουθώ τακτικά την εκπομπή σας. Σας ενδιέφερε να σας έδινα μια ιστορία καθημερινής τρέλας με τον ΔΔΕ που χρονοτριβεί από τον Φεβρουάριο του 2025 να ολοκληρώσει μια νέα σύνδεση μετά από διαχωρισμό? Εννοείται ότι με ενδιαφέρει, δεν ξέρω τι είναι ο διαχωρισμός να πω. Παιδιά, ξέρεις εσύ Δήμητρα τι είναι διαχωρισμός? Κάποιο ρολόι χωρί. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει, θα μας εξηγήσει ο κύριος Ιωάννης. Βεβαίως και θέλω, με ενδιαφέρει η ιστορία. Και μια και μιλάμε για παλαβές ιστορίες, θα σας πω εντάχει μία που μου διηγήθηκε φίλος μου και είναι αναμφισβητητή. Περνάει βράδυ, δεν θυμάμαι ποια μέρα ήτανε, είναι στην παραλιακή, περνάει έξω από το Ρύμπας, εκεί όπως συνήθως κάνουν, μαζεύονται διάφοροι αντικοινωνικοί κάφροι για να κάνουν τις κόντρες τους. Μία στο τόσο τους πιάνει η αστυνομία όταν έχει ειδοποιήσει τις κάμερες για να παραστήσει η ελληνική αστυνομία και ο υπουργός ότι κάτι κάνουν για να επιβάλλουν τη δημόσια τάξη. Λοιπόν, το βλέπει ότι είναι έτοιμη για τις κόντρες ο φίλος μου και λέει θα σπάσω πλάκα, θα πάρω το 100. Γιατί δεν ήταν και φοβερά αισιόδοξος έτσι κι αλλιώς, αλλά λέει δεν χάνω τίποτα, να πάρω το 100 να ειδοποιήσω. Παίρνει το 100, λέει γεια σας, εδώ έξω από το Ρύμπα στην παραλιακή έχουν μαζευτεί και είναι έτοιμοι να κάνουν κόντρες. Η απάντηση του ενστόλου που σήκωσε το τηλέφωνο. Διεύθυνση έχετε? Μα τι λέτε, του λέει, σας λέω, στην παραλιακή έξω από το Ρήμπας. Κυριέ μου, αν δεν μου δώσετε διεύθυνση θα αναγκαστώ να σας το κλείσω. Δεν του το κλείσε. Συγχαρητήρια στο σύντροφο Μιχάλη για την ελληνική αστυνομία. Νάτι, αυτή είναι η καινούργια εκπρόσωπος τύπου. Ο Σκορπιός είναι για σένα μπαμ. Έχει πιο παρουσίες, πιο σεμνές. Λιγότερη τρέσα έχουνε.

0: πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ για να σας πω να το σκεφτείτε λίγο. Φανταστείτε, είστε Vikings, έτοιμοι να κάνετε επιδρομή, έχετε σηκώσει το τσεκούρι σας, έχετε οργανώσει την επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί είναι έτσι? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Έτσι μπορείτε και εσείς να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκεφτείτε το day.gr/fiber και μάθετε περισσότερα. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πείτε καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, ambassador.
2: Star FM 933, ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
5: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620-85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
6: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε. Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
7: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
6: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
8: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης, Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού ανατμήματα. Την Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο και τη Σκόπελο πλήττει η κακοκαιρία. Πριν από λίγο έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, αν βρίσκονται στην περιοχή Μακρικάπα της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Να κηρυχθεί το νησί της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο δήμαρχος του νησιού. Λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Για την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων, έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Θυμά πατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχο στο σπίτι της. Οι δράστες έσπασαν τον τείχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
7: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
8: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
9: Εμείς έχουμε όραμα.
10: Όπα!
11: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
12: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
13: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
14: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
15: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
16: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Πιγκουίνος, εσύ που θες να γίνεις κομμουνιστής ηγέτης, έχεις όραμα? Ναι, με φαντάζομαι με μια στολή γεμάτη παράσημα όμως. 40-50 παράσημα, έτσι τον κρέμω. Από τα αυτά που κρέμονται, όχι τα άλλα τις κορδελίτσες. Τα που κρέμονται, τα που έχουν κορδέλα και μετά νόμισμα. Μια και είπα νόμισμα. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Ιωάννη Γιαλοψό. Γιατί μου ήρθε επιτέλους το νόμισμα που είχε πάει στον οικονόμου και το γεωοικονόμου. Μου ήρθε χτες. Το παρέλαβα λοιπόν το νόμισμα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δολάριο με Τραμπ από πίσω. Τώρα είναι το θέμα πώς θα το έχω να το εκθέσω κάπου. Γιατί είναι, αυτό είναι κάτι που θες να βλέπεις. Εντάξει, θα πάρω μια προθηκούλα να υπάρχει, αλλά θα τον ωραίο πώς μπορούσα να το μεγενθύνω να το κάνω. Να υπάρχει ένα. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρέλαβα. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μάνο μαζί με τις διαβεβαιώσεις για την τοποθέτηση των καμερών. Ρε, έχεις ατάτσα στα χαπί. Δεν είναι, όσοι ακούτε την εκπομπή εδώ ξέρατε τι θα γίνει με τις κάμερες και δεν είναι καμία έκπληξη αυτό το τσίρκο. Να πρόσθεσε και διαβεβαιώσεις για την έναρξη εφαρμογής του ΜΙΔΑ, του Μητρώου Ακινήτων, ναι. Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο είναι ασυγχώρητος ο Ανδρουλάκης, είναι ότι μετατρέποντας το ΠΑΣΟΚ σε έναν λίγο, τώρα που το σκέφτομαι, όχι λίγο πιο light, σε μερικά είναι πιο βαρύ, σε έναν ΣΥΡΙΖΑ πράσινο, δεν απειλεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το χειρότερο, δηλαδή αυτό είναι το ασυγχώρητο που έχει κάνει. Θα μπορούσε να απειλεί τη Νέα Δημοκρατία πραγματικά και θα μπορούσε να δει. Και αποφασίζοντας να παραστήσει τον αριστερό και τον έτσι και τον αλλιώς και τον τέτοιο, έχει καταφέρει να αφήνει τη Νέα Δημοκρατία να αλωνίζει μόνη της. Τραγικό. Κατόρθωμα. Η Μαρία και εγώ πήρα να καταγγείλω η αφελής ότι σε γνωστό νυχτερινό κέντρο κάπτυζαν όλοι και μου απάντησαν ότι δεν ξέρουν που βρίσκεται. Σιγά μην ξέρουν. Είναι για να βγαίνει να λέει ο Κυριάκος για τον αντικαπνιστικό νόμο και πώς επιβάλλουν τον νόμο, αφού δεν μπορούν να επιβάλλουν κανένα νόμο. Και υπό αυτήν την έννοια να πω, δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχουν κανένα νόημα αντιδράσεις της αντιπολίτευσης όταν ψηφίζονται νόμοι. Αφού δεν υπάρχει κανένας να τους επιβάλλει, τι σε νοιάζει, άστο να ψηφίζει.

Γεωργία, έχει γίνει τροχαίο έξω από τη δουλειά μου, Σαντορίνη, δεν υπάρχουν διευθύνσεις. Καλό το 112 και λέω στην ευθεία Φυρών Πύργου στη Σαντορίνη, δίπλα στην πυροσβεστική απέναντι στην Εθνική Τράπεζα. Με ρωτάει ξανά διεύθυνση, λέω τα ίδια. 4 φορές ρώτησε διεύθυνση το ξεφτέρι. Ευτυχώς είχαν ήδη βγει από την πυροσβεστική άνθρωποι για πρώτες βοήθειες. Φαντομάς τσάμπα και οι ευχές του Τασούλα στην Κίμπερλι που της έλεγε μήπως βρει εδώ κανέναν άντρα. Και ο Έλεος Ρουφιάνη και εσύ και ο Ρίμπας. Εντάξει ρε Έλεος, τι να κάνουμε, δεν μας αρέσει που ακούμε στις ειδήσεις ανθρώπους να σκοτώνονται σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Δεν λέω, περιορέξω σκολοκυθόπιτα, εσένα σ' αρέσει, εμάς δεν μας αρέσει. Πες μας περίεργους. Δεν μας αρέσει να βλέπουμε σκοτωμένους και σακατεμένους ανθρώπους επειδή κάποιοι ηλίθιοι νομίζουν ότι είναι σε πίστα.

0: Λοιπόν, που είμαστε, Αλέξης μας, ο Αλέξης μας πήγε στην Κρήτη, Νίκο, πήγε στην Κρήτη, ο Αλέξης βλέπει ότι δεν έχει φτάσει στο ταβάνι του ο Φουκαράς και όσον αν απογοητεύεται, του είπανε και μια μαντινάδα, όχι τόσο καλή όσο οι μαντινάδες του Σμαραγδί στο Σαμαρά, αλλά καλή.
1: Αλέξη, καλώς όρισες τη Γέργερη και πάλι, όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι. Που βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι.
0: Του τη λένε βέβαια στα ελληνικά και δεν πολύ καταλαβαίνει ο Αλέξης. Άμα τη λέγανε, πες τη στα αγγλικά, κυρά μου, να καταλάβει τι του λες. Είναι παιδάκι των φτωχών, ο Αλέξης. Και γι' αυτό έχει προκόψει, γιατί από... και έχει προκόψει, τα έχουμε πει πόσο αυξήθηκε η περιουσία του από το 2019 στο 2024. Επί τρία οι καταθέσεις και επί τρία και τα ακίνητα. Τριπλασιάστηκε, παιδιά, η περιουσία. Γι' αυτό είναι προκομμένος ο άνθρωπος. Και μπράβο του Αλέξη.
1: Είσαι παιδάκι του λαού, γι' αυτό... Αυτό έχει σημασία, γι' αυτό θα σου τη δώσω με ενίσχυση.

Ο Χρήστος Μπρινιόλι, όταν γίνεις κομμουνιστής ηγέτης, θα κυκλοφορήσει και εσύ νόμισμα με το πρόσωπό σου. Και στις δύο όψεις όμως. Δεν θα έχει, θα είναι και στις δύο εγώ. Ώστε όπου και να το γυρίζεις, να είμαι εγώ. Θα είναι κορώνα-κορώνα μόνο.

0: Γιατί επέστρεψε, παιδιά, στην πολιτική ο Αλέξης μας?
1: Τι σας έκανε να ξανασχοληθείτε? Πείτε μου το μυστικό σας. Είχαμε φτάσει σε σημείο που έπρεπε να έρθετε. Σας το λέω και συγκινούμε.
2: Μα δεν υπήρχε καμία προοπτική για τον προοδευτικό χώρο.
0: Με αυτόν τον Ανδρουλάκη. Και τώρα δεν υπάρχει καμία προοπτική και με Ανδρουλάκη και με Τσίπρα μαζί. Εκτός αν επιτέλους συνεργαστούν, έτσι κι αλλιώς παντού ΣΥΡΙΖΕΙ είναι, οι οποίοι παλιά ήταν Πασόκοι. Θέλω να πω ένα πράγμα, είσαστε. Μην τσακώνεστε, για όνομα του Θεού. Θα ξανατσακώθηκαν, θα τα ακούσουμε μετά. Και μετά επιτέθηκε ο Αλέξης. Αυτά είναι από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, από το βίντεο που κυκλοφόρησε από την επίσκεψή του στη Κρήτη. Επιμένει ο άνθρωπος, να μην τα πω εγώ, να τα πει μόνος του.
2: 40 χρόνια πριν από εμάς, άλλοι κυβερνούσανε και την χρεοκοπήσανε τη χώρα. Άλλοι τη ρίξανε έξω τη χώρα. Εμείς τη βρήκαμε στα μνημόνια και τη βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Εμείς τη βρήκαμε στα μνημόνια και τη ρίξαμε και ένα δικό μας. Γιατί των αλωνών είναι καλύτερα. Τώρα θα δείτε το καλό το μνημόνιο ποιο είναι. Είναι το μνημόνιο της πρώτης φοράς αριστεράς. Και έτσι δεύτερο. Άλλοι πριν 40 χρόνια. Δηλαδή μιλάει για τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, το θείο του εργατικού.

0: πάω.
1: Λοιπόν, πάμε στον καυγά Πασό και Λάση να πάμε. Α, πάμε κατάληψη επάλ. Είναι ένα βίντεο. Έχουν κατάληψη στο επάλ του ηλίου. Γιατί όχι, αφού η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται και το έχουμε πει έτσι 150.000 φορές, δεν τους κατηγορούμε γι' αυτό. Ή δεν έχουν παιδιά, ή τα δικά τους παιδιά πάνε όσοι έχουν, τα στέλνουν σε ιδιωτικά. Οπότε για τη δημόσια εκπαίδευση δεν τους νοιάζει. Και όχι μόνο δεν τους νοιάζει, έχουν κάθε συμφέρον η δημόσια εκπαίδευση να έχει χάλια. Γιατί έτσι δημιουργείται συγκριτικό πλεονέκτημα για τα παιδιά τους. Εφόσον δε οι γονείς έχουν, οι περισσότεροι, συμβιβαστεί με τη χάλια παιδεία, εφόσον οι γονείς αντιλαμβάνονται το σχολείο ως ένα πάρκινγκ παιδιών, και άμα το παιδί τους δεν πηγαίνει καλά, πάνε και τα βάζουν με τους δασκάλους. Μια χαρά βολεύεται η κυβέρνηση, λέει, δεν τους πειράζει εκείνους, εμάς μας βολεύει. Χάλια η δημόσια παιδεία, κατάληψη στο ΕΠΑΛ, γιατί έτσι έχουμε μαθητές που κάνουν την κατάληψη. Μοιάζει, τώρα αυτό πρέπει να το δείτε σε βίντεο, μοιάζει με σκετσάκι αμάν. Γιατί είναι κάπως έτσι.
2: Ήρθαμε σήμερα ως School Watch στην κατάληψη του πρώτου ΕΠΑΛ ηλίου που γίνεται εδώ και 3-4 μέρες περίπου. Και ήρθαμε να ρωτήσουμε τα παιδιά πώς είναι η κατάσταση και γιατί κάνουν κατάληψη. Είμαστε εδώ με τον
3: Τάσος,
2: Λεωνάρντο,
4: Αναστάση.
2: Αναστάση, γιατί γίνεται η κατάληψη?
4: Διότι το σχολείο δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να γίνει το μάθημα σωστά και οι καθηγητές περιθωριοποιούν τους μαθητές.
1: Γιατί βαριώσαν το να κάνουν μάθημα? Τι, γιατί γίνεται ερώτηση, γιατί είναι η κατάληψη? Γιατί θέλουμε να παραστήσουμε ότι κάτι κάνουμε και έχει πλάκα. Γι' αυτό γίνεται η κατάληψη. Όλες οι καταλήψεις γι' αυτό γίνονται. Αφορμές μπορεί να βρουν. Εδώ δεν έχουν βρει καν δικαιολογία. Λέει, δεν είναι το σχολείο, δεν είναι καλό. Και οι καθηγητές περιθωριοποιούν. Μας αφήνουν, δεν μας βάζουν 20 σε όλους. Και έτσι ξεχωρίζουν οι καλοί από τους κακούς.
2: Πώς θα περιέγραφες την κατάσταση στο σχολείο σου?
4: Σίγουρα όχι κατάλληλη για να γίνει μάθημα.
1: Περιγραφικότατος. Καταλάβαμε τα πάντα. Και
2: άμα είχες μπροστά σου τη διευθύντρια ή την υπουργό παιδείας της σημερινής κυβέρνησης, τι θα της έλεγες?
4: Θα ζητούσα να λυθούν τα προβλήματά μας και οι μαθητές του ΕΠΑΛ να έχουν τέτοια δικαιώματα με τους μαθητές των ΓΕΛ.
1: Και το κλου, γιατί είναι ένας που υποτίθεται κάνει τη συνέντευξη και τρεις τους ακούσαμε, ο Λεωνάρντο, ο Ραφαέλο και ο Μικελάντζελο, και κάθονται και τελικά ρωτάει και τους άλλους, γιατί είναι ένας που μιλάει πιο πολύ, ο πιο, τέλος πάντων, που τα έχει εύκολα τα λόγια. Και
4: παιδιά, συμφωνώ με το παιδί που τα λέει αυτά, επειδή πιστεύω η κατάσταση έχει ξεφύγει λίγο, πρέπει να τα φτιάξουν ότι έχουν χαλάσει. Ρώτησε εδώ και το παιδί, δεν έχω.
3: Συμφωνώ, respect.
1: Όλη αυτή είναι η απόδειξη ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην εκπαίδευση. Δηλαδή η παρουσία τους είναι η απόδειξη του ορθού, τώρα της διαμαρτυρίας τους δεν ξέρω, αλλά η απόδειξη του πόσο παρατημένη έχει τη δημόσια εκπαίδευση και αυτή η κυβέρνηση. Ο Φαντομάς, για να καταλάβεις πόσο αγανακτισμένος ήταν ο Αλέξης από αυτούς που κυβερνούσαν 40 χρόνια πριν από αυτόν, τον έναν από εκείνους τον έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και δεν έκανε έναν από εκείνους απλώς. Έκανε το δεξί χέρι του Κωνσταντίνου του Εργατικού, δηλαδή έναν από τους βασικούς υπευθύνους της χρεοκοπίας. Τον έκανε και των μνημονίων, τον έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και 4-5 ακόμα τους μάζεψε και τους έκανε υπουργούς παρέα με τον εντελώς καμένο. Ρε εσύ μην απαντάτε σοβαρά με τον Τσίπρα, είπαμε το κάνουμε χαβαλέ. Αφήστε το εδώ που θα είναι και πικραμένος, που νόμιζε ο Φουκαράς ότι θα ανέβαινε και θα ανέβαινε και χτύπησε κεφάλα στο ταβάνι και το ταβάνι είναι πιο χαμηλά από τα τελευταία που είχε πάρει. Αλέξανδρος, μάνο αν οι γιους σου κάνουν κατάληψη, δεν θα πας και εσύ με ντουντούκα? Εγώ τι θα πάω να κάνω στην κατάληψη τους, να παίζω πόκερ στα τέτοια αυτά που κάνουν στις καταλήψεις? Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Βροχούλα, βρεγμένοι δρόμοι, χαμηλότερες ταχύτητες και έτσι έχουμε τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, χωρίς να είναι τεράστιες όμως, έτσι, στην άνοδο της Κηφισού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την περιοχή του Ρέντι προς την Αττική Οδό είναι χαμηλές οι ταχύτητες και υπάρχουν και ανατμήματα μποτιλιαρισματάκια. Άνοδος Κηφισού λοιπόν. στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό και για ένα χιλιόμετρο συναντάτε επίσης δυσκολίες. Στην κάθοδο της Αλεξάνδρας χαμηλά, στο πεδίο του Άρεως δηλαδή, και στις Βασιλής της Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Από εκεί και πέρα πυκνή ροή σε αρκετά σημεία.
1: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
0: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες πού.
3: Ροής, μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ΚΟΗΣ σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
0: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε στο εξοικονομώ. Γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Φαντομάς σεμνό και ολιγαρχίες στο παλικάρι στο ΕΠΑΛ δεν ζήτησε ούτε παγκόσμια ειρήνη ούτε καν να βρεθούν φάρμακα για όλες τις αρρώστιες. Όντως, παιδιά, φαίνεται δεν έχει η αριστερά, έτσι, δηλαδή είναι πιο γνήσια, χαβαλεδιάρικη η κατάληψη. Πάμε πολύ γρήγορα, αυτό έχει πολύ πλάκα, είναι πασοκικό, είναι ο σύντροφος Τσουκαλάς. Ο μοναδικός άνθρωπος που έχει τσακωθεί με το σακάκι του και το έχει βάλει κάτω και χοροπηδάει πάνω του και το πατάει. Ο οποίος, αφού έχουμε απολαύσει πολλές φορές και τώρα δεν προλάβαμε σήμερα, αφού απολαμβάνουμε τις τελευταίες μέρες να βλέπουμε Πασόκους και Μίνιον του Αλέξη να τσακώνονται για το ποιος είπε τι, ποιος απείλησε ποιον, μετά ποιος είπε ποιον βλάκα κτλ. Για κάθε ευκαιρία. Τι επινοεί, λέτε, ο Τσουκαλάς να πει? Ότι φταίνε τα μέσα που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Τα μέσα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι που το φουσκώνουν το θέμα και που μάλλον κάνουν μάγια στα στελέχη του κόμματός του. Τα οποία, πώς να το πούμε, κάπως κολώνει να τα ονομάσει.
7: Τα εμφανίζεται. Κυρίως τα μέσα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Να κουνάνε το δάχτυλο.
8: Υπάρχουν τέτοια μέσα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία.
7: Μα αυτά έχουν σηκώσει την ιστορία. Δεν το παρατηρήσω.

0: Μάλιστα, ποια είναι αυτά τα μέσα?
1: Ποια είναι αυτά τα μέσα, κύριε Τσουκαλά? Ποια είναι αυτά τα μέσα? Μισό λεπτάκι, κάνετε μια σοβαρή καταγγελία. Όχι, μισό λεπτάκι, κύριε Τσουκαλά, είστε εκπρόσωπος τύπου του Πασό. Μισό λεπτό, μισό λεπτάκι. Λέτε ότι τα μέσα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, ποια είναι αυτά τα μέσα?
2: Τα οποία υπάρχουν.
1: Ποια είναι? Ποια είναι?
2: Το μανιφέστο κατά υπόλοιπα.
1: Το μανιφέστο ποιο άλλο? Ποιο άλλο στήριξε? Να τα πείτε τα ονόματα.
2: Site τα οποία στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, όλα τα
1: ποια είναι τα site? Όχι, ποια είναι?
2: Δεν έχουμε υπόψη μου ποιο άλλο είναι.
0: Προύτς, φεύγουν. Προύτς. Αν ακούσετε πολύ προσεκτικά, θα ακούσετε προύτς. Κάνει μόνο το μανιφέστο. Όλα τα άλλα προύτς.
1: Κάνατε μια καταγγελία. Λέτε ότι η site τα οποία.
2: Είδα
1: μέσα,
2: ότι ανακυκλώθηκε το ζήτημα του κυρίου Κωνσταντόπουλου,
1: ναι,
2: από δεξιούς λογαριασμούς στο Twitter.
1: Μην είπατε site. Περιμένετε, κύριε Τσουκαλά, είπατε site. Κατονομάσατε το μανιφέστο. Λέτε το μανιφέστο. Αυτό. Άλλα site υπήρχαν ή μόνο το μανιφέστο?
2: Τώρα αυτό θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Προύτς. Εν τω μεταξύ τα στελέχη του κόμματός του πηγαίνουν και σφάζονταν για την ιστορία αυτή. Και της Ελλάς βέβαια, γιατί αυτό με έκανε, μου έδειξε, μου... Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το προύτς. Βρε, έτσι θα ρίξουμε το σύστημα? Όταν φοβόμαστε και να πούμε και κάνουμε προύτς. Ρε σύντροφοι. Τελειώσαμε. Α, το διάβασα το Φαντομαέ, το

0: το, που δεν ζητούσαν στο ΕΠΑΛ, που ήταν σοβαροί άνθρωποι και δεν ζητούσαν ότι τους κατέβαινε. Ωραία. Εντάξει. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το απόγευμα στις 6:30 στην τηλεόραση και μετά αύριο εδώ. Καλό μεσημέρι.
1: Πείτε καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, ambassador.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Star FM 93.
9: Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Central.
14: Central.
15: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
16: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
16: All day. All night. All night.
13: Central και
17: φύγαμε.
16: All day. All night. All night. All night.
13: Central στη Γαλατινή.
18: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
19: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil. Φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Γκάν Στεγνατία Χαβ, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Γκάν Στεγνατία Χαβ. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
14: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
15: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
14: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
17: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
21: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: Ενώ οι δυνάμεις της επενέβησαν στα σημεία όπου χρειάστηκε. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Πέραμα, στον Πειραιά, στην Ίκαια, στη Μάνδρα, στον Ασπρόπυργο, στην Ανάβησο και στην Κερατέα. Χωρίς ρεύμα παραμένουν από χθες περιοχές σε Αρτέμιδα, Σπάτα και Παλίνη, λόγω βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Μαρκόπουλο εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία είναι σε ύφεση, ωστόσο μέχρι το βράδυ θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρά στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, μέχρι αργά τη νύχτα θα συνεχιστούν οι πολύ θελώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στον στόχο του Πασόκ, επισήμανε: «Εμείς δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάσει του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να γίνει. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη και όχι εξαρτήσεις», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Θύμα απατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχος στο σπίτι της. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι δράστες χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της ηλικιωμένης και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων την έπεισαν να τους υποδείξει που έχει κρυμμένες τις λίρες και τα χρήματα. Στη συνέχεια, οι δράστες έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως και αύριο, 5η 15 Οκτωβρίου, 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Το ίδιο θα ισχύσει και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 το βράδυ η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Champions League.
23: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με Νέα Μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Ψάχνουν εδώ τα παιδιά να δουν πότε είναι το τραγούδι αυτό.
1: Το 83.
2: 84 μας είπε Δήμητρα.
1: Εσύ είχες γεννηθεί.
0: Ήμουνα 10 ετών.
1: 10 ετών εσύ.
2: 9. Δεν είχα. Εσύ φαντάζομαι τραγουδούσες το... Σοβαρέστα τραγούδι.
0: Είχε το πρώτο παιδί.
1: Όχι ακόμα.
2: Όχι. Ήσουν κοντά δηλαδή.
1: Είχε τελειώσει όμως το σχολείο 3-4 χρόνια. Το 79.
0: Α, ήσουν φοιτητής.
2: Και είχε βγει αυτό και είχε γίνει σουξέ. Γκραντ σουξέ.
0: Ήσουν Αγγλία τότε.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Άλλη ζωή τότε.
1: Ναι, αλλά χάλια Αγγλία.
0: Χάλια τότε.
1: Θάτσερ.
0: Α, Θάτσερ.
1: Θάτσερ.
0: Εκεί εμποτίστηκε με αυτές τις νεοφιλελεύθερες ιδέες.
2: Γιατί, πώς.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι να είστε όλες και όλοι καλά. Περιμένουμε σε λίγο τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο της Θερμάνσεως.
2: Σε αυτό το μισάωρο να δούμε πού θα πάει.
0: Άντε να βάλουμε στοιχήματα. Έναν αριθμό λέμε όλοι. Όχι μάλιστα. Τώρα μου πεις εύρος. Βγήκε ο Τζούνος χθες και μου έλεγε στην εκπομπή στην τηλεόραση. Θα είναι από 1,45 μέχρι 1,57.
1: Μια χαρά δεν μπορεί.
0: Εύρος 12 λεπτά. Συγκεκριμένο αριθμό. Ποιος θα πέσει πιο κοντά.
2: 1,53.
0: 1,53.
2: Μάλιστα. Εσύ, περίμενε γιατί.
0: Ναι, κάτσε και θα την κυρίσουμε το μικρόφωνο.
1: 1,50.
0: 1,50 λες.
2: Κοίτα τώρα, εδώ τώρα. Δεν μπορεί να είναι ανάμεσα στους δύο. Εδώ τώρα, αυτή είναι η σκέψη του. Εγώ που το ξέρω.
0: 1,49.
2: Λοιπόν, 1,49. Έχει τύχημα αυτό, έτσι.
0: Ποιος, η μεγαλύτερη απόδοση, ποιος αριθμός δίνει.
2: Μεγαλύτερη απόδοση στοιχηματικά, ναι. Το 1,49.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή κάτω από 1,50 το βλέπω δύσκολο.
0: Απίθανο. Δεν το συζητάω. Πόσο είπες εσύ?
1: 1,50.
2: 1,50 και 1,53 εγώ.
0: Ξέρεις, είναι πονηρό αυτό που έκανε.
2: Όχι.
0: Αυτός είναι πονηρός.
2: Γιατί?
0: Το ξέρουν ήδη από την καθημερινή. Το ξέρουν.
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν το πώς τι ξέρουν και πάνω
1: ένα,
2: κάτω.
1: Έχει πει 1,40 ο Τσίπρας. Άρα θα προσπαθήσουν εκεί να τα φτάσουν στον τόκαλο. Κάτω από ένα 50 μου φαίνεται δύσκολο.
2: Το 1,49 που είπε ο άλλος. Κατάλαβες το γιατί. Γιατί είδε πως το είπε. Σου λέει ένα αδύνατο. Άρα εφόσον τα χάσει το στίγμα θα πει παιδιά εγώ πήγα με την έκπληξη.
1: Λοιπόν, το πιο έξυπνο όμως είναι αυτό. Το ένα να πει 1,49. Γιατί άμα πάνε 1,49 θα πούνε 1,40 από Τσίπρας.
0: Φάσαμε. Αυτό είναι το πιο έξυπνο προφανώς. Αγοραστικά αυτό είναι το πιο έξυπνο.
2: Δεν σκέφτονται έτσι την κυβέρνηση με βάση την εξυπηρετική σου και του Νότη.
0: Όχι, με βάση τα λεφτά σκέφτονται.
2: Με βάση τα λεφτά.
0: Επειδή ο φίλος μας ο Χρήστος λέει εδώ, παιδιά είναι δώρο άδωρο αυτή η συζήτηση, διότι οι περισσότερες πολυκατοικίες έχουν φυσικό αέριο πια. Από ότι δεν είναι δώρο άδωρον, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς σκεφτόμαστε μόνο την Αττική.
2: Την επαρχία.
0: Δεύτερον, κάναμε ειδικά σήμερα για το φυσικό αέριο, στην τηλεοπτική εκπομπή, ειδικά για το φυσικό αέριο, θα είναι κατά τι ακριβότερο από πέρυσι, τσιμπημένο αρκετούτσικα, κανένα πεντάρικο το φαίνεται, αλλά θα είναι πάλι πολύ φθηνότερο από το πετρέλαιο.
2: Ναι. Που το πετρέλαιο σε οποιαδήποτε τιμή και να κάτσει και στο 1,49 και στο 1,50 και στο 1,50 είναι πολύ ακριβώς σε σχέση με πέρσι, έτσι που ήταν στο 1,10, 1,5, 1,10.
0: Επίσης ένας φίλος έχει στείλει κάτι πάρα πολύ ωραίο για την κυρία Γκυλφόιλ. Τρίτη και 13 λέει φαγώθηκε η Γκυλφόιλ. Δεν της πήγε καλά λέει αυτό.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Οι Αμερικάνοι έχουν Παρασκευή και 13.
0: Παρασκευή και 13.
1: Δεν είναι σαν και εμάς.
2: Ναι, αλλά αυτά συνέβησαν στην Ελλάδα που έχουμε Τρίτη και 13.
1: Σωστά.
2: Επίσης πολύ γρήγορη έγινε η διαδικασία.
0: Όλοι τώρα κάνουν ότι δεν την ξέρουν.
2: Ποιοι, όλοι αυτοί που φωτογραφίζονταν ήταν δίπλα
0: της. Όλοι. Εξαφανίστηκαν όλοι με μιας.
2: Αυτοί που δήλωναν φίλος.
0: Βρε δημοσιοσχεσίτες. Κολαούζοι. Τρέχανε δεξιά και αριστερά. Τις κρατάγανε την τσάντα. Τις ανοίγανε τις πόρτες.
2: Να φωτογραφίες.
1: Άμα κατέβεις από τα άλογο, δεν σου μιλάει
0: κανένας. Κανένας όμως. Έτσι. Μέχρι και ο Τραμπ βγήκε χθες και είπε. Εντάξει, μην κάνετε έτσι. Δεν μια σχέση του γιού μου λέει.
2: Τι οικογένεια και οτιδήποτε άλλο λέτε.
1: Δείχνει
2: και άνθρωπο. Αυτό ήρθε μετά το είμαστε δυσαρεστημένοι.
1: Δείχνει όμως και πόσο δύσκολα είναι, σε πόσο δύσκολα περνάει ο Τραμπ. Έτσι ώστε η Γκυλφόιλ έχει αρχίσει να του δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Γιατί την έφαγε μέσα σε 24 ώρες.
2: Έχει πολλά προβλήματα διότι έχει και τις εκλογές σε λίγες εβδομάδες.
1: Αλλά βέβαια αυτά που έλεγε η Wall Street Journal ήταν 100% έτσι όπως τα έλεγε.
2: Άλλο τώρα, γιατί του αποτελέσματος.
1: Εδώ λέει η κυβέρνηση δεν υπάρχουν. Δεν έχουν υποθεί τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά που λέτε.
2: Η κυβέρνηση λέει δεν έχει υποθεί το ότι ρίχνουμε κυβερνήσεις και Ελλάδα.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς. Είναι φανερό ότι έχουν υποθεί αυτά και όλα τα άλλα. Το πιο ωραίο είναι αυτό που διάβασα, ότι ζητούσε λέει $250,000 ναι. για να εξοφλήσει την τσιπούρα που είχε, ένα Mercedes Wagon,
2: ναι.
1: G-Wagon, να το εξοφλήσει. Δώστε μου 250 χιλιαρικά, ρε παιδιά.
2: Για να το κάνω.
0: Ποιον τα ζητούσε αυτά?
1: Σε διάφορους φίλους.
0: Από εδώ δικούς μας ή από Αμερική?
1: Όχι, στην Αμερική.
0: Α, Αμερική.
2: Α, στην Αμερική. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των
0: κουβέντων του ήχα.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα φανούν αυτά. Στη διεύθυνση της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, ο κύριος Δήμητρης Γιαννήρης. 210-48-00-170-174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, απαντά ή Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου, και εκεί με ό,τι μηνύματα και ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Και 698-123-1003 ο αριθμός του Viber. Καιρικά φαινόμενα πολύ έντονα, κυρίως στην Εύβοια. Και στην Αθήνα είχαν προειδοποιήσεις για χθες, και σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Όμως το επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι στην Εύβοια. Εκεί θα μεταφερθούμε στο Μαντούδι. Θα καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από το Μαντούδι εδώ στη Βόρεια Εύβοια, όπου όπως αυτή η περιοχή αλλά και η γύρω δοκιμάζεται από τις 12 το βράδυ από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό πως έχει πλημμυρίσει ο ποταμός Κηρέας. Τουλάχιστον σε τρία σημεία έχει υπερκυλήσει από τον δρόμο που οδηγεί από τον Άγιο Γιάννη το Ρώσο προς το Μαντούδι, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία. Είναι σε απόσταση αναπνοής προκειμένου να υπερχυλήσει το ποτάμι ακόμη και μέσα στην πόλη. Βέβαια αυτό θα μπορεί να γίνει πιο εύκολα με τα φερτά υλικά τα οποία κατεβαίνουν από το ποτάμι, τα οποία είναι πάρα πολλά. Είναι ασύλληπτη εικόνα των δέντρων, των κλαδιών και των κορμών οι οποίοι κατεβαίνουν από το ποτάμι. Πριν από λίγη ώρα βγήκε μήνυμα το 112 για τους κατοίκους του χωριού Μακρικάπα, προκειμένου να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από το χωριό, διότι ένα ποτάμι το οποίο διέρχεται του οικισμού φουσκώνει όχι ιδιαίτερα πολύ, αλλά στη σημείο που ανησυχεί και ζητήθηκε να απομακρυνθούν από το σημείο, ενώ έχουμε ουσιαστικά κομμένη την Εύβοια στα δύο, διότι στο Δερβαίνι έχουν πέσει βράχοι στον δρόμο, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες Βόρειας Εύβοιας να μην μπορούν να κινηθούν προς τη Χαλκίδα, όπως αντιστοίχως οι κάτοικοι της Χαλκίδας δεν μπορούν να μετακινηθούν προς τα εδώ. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και αργά το απόγευμα. Ενώ επισημαίνουμε πως έγιναν περισσότερες από 30 ακοπές δέντρων και 2 αντλήσεις δάτων, μία στο Μαντούδι και μία στα Ψαχνά, πολύ νωρίς. Βέβαια ήταν αντλήσεις δάτων κυρίως από απλές σπιτιών, δεν ανησύχησαν ευτυχώς τους κατοίκους, οι οποίοι όμως αναμένουν με αγωνία να δουν την εξέλιξη του φαινομένου μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Καταστροφές δεν έχουμε πάντως μεγάλες, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, όχι, ευτυχώς δεν υπάρχουν μεγάλες καταστροφές. Θα πούμε ότι έχει κλείσει μόνο ο δρόμος που οδηγεί από το Μαντούδι στο περιφερειακή οδό προς Λίμνη. Είναι ένας μικρός δρόμος ουσιαστικά μέσα στον οικισμό, ο οποίος έχει πλημμυρίσει στο ένα του μέρος. Ένα άλλο μέρος έχει υποστεί κατάρρευση, οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι ένα ακόμη πρόβλημα. Όχι όμως τέτοιο που να δημιουργεί σοβαρότερα ζητήματα για τους κατοίκους των περιοχών εδώ στη Βόρεια Εύβοια.
2: Μάλιστα. Μιχάλη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Για οτιδήποτε άλλο μας ενημερώνει, είναι δύσκολη κατάσταση στην Εύβοια. Βροχόπτωση είχαμε και στην Αττική όλες τις προηγούμενες ώρες και αναμένεται και σήμερα μέχρι το απόγευμα.
1: Έχει πάει εκεί στο Μαντούδι εκεί.
2: Ναι.
1: Και πολύ ωραίες και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, πάρα πολύ ωραίες.
2: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία περιέγραψε ο Μιχάλης Τεζάρης είναι αυτά που είχαν καεί. Και αυτό. Ναι, δυσχεραίνει ούτως ή άλλως αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Εύβοια, διότι όλα αυτά τα φερτά υλικά, τα ποτάμια που φούσκωσαν κορμί, είναι από εκείνη την καταστροφή.
0: Μάλιστα, σήμερα ήταν εδώ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Τι λέει? Συγγνώμη ρε παιδιά, ήρθε ένα μήνυμα τώρα. Κύριε 3-on-3, λέει ο Κώστας, πείτε μας για τη σχέση του Καμένου με την απομάκρυνση Γκυλφόιλ.
1: Ο Καμένος είναι ο πολιτός, το έψι το πέρα.
0: Έρχεται τώρα,
2: σου πω. Είναι και το δίπλα της είμαι.
0: Δίπλα της είμαι. Α, ναι, δίπλα της
2: είμαι. Θα πω εγώ, μη σε νοιάζει, δίπλα της είμαι, που έλεγε εκεί στο τηλεφώνημα.
0: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δύο συγκεκριμένα κομμάτια απομονώσαμε εδώ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αρχικά για την κυρία Γκυλφόιλ, θέλουμε να ακούσουμε πρώτα, που είναι και το hot topic θέμα της επικαιρότητας. Hot topic θέμα της επικαιρότητας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
4: Εγώ δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μία συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές. Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Λοιπόν, κάποια δημοσίευμα θα γίνει κάποια έρευνα ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής. Καταρχάς υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί πολιτικά.
2: Μάλιστα. Ναι. Από χθες το Παζόκ ζητά εξηγήσει από την κυβέρνηση με τον πιο εμφαντικό τρόπο και ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα καταλογίζοντας ουσιαστικά συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει σε διπλωμάτη.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης. Βέβαια η κυβέρνηση προσπαθούσε να βρει μια επαφή με το, να λέμε και την αλήθεια, με το στενό πυρήνα του Τραμπ, που η κυρία Γκυλφόιλ είχε κάποια επαφή και ποντάραξε.
2: Στενότερη. Είχε μια στενή επαφή παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ.
0: Γιατί μην κοιτάμε τώρα που ήρθε ο Ρούμπιο και έχουμε καλές σχέσεις με το Ρούμπιο. Η πραγματικότητα είναι ότι στο περιβάλλον Τραμπ δεν υπήρχε κανείς.
1: Τίποτα δεν υπήρχε.
2: Πλην της Γκυλφόιλ.
0: Ούτε η Γκυλφόιλ. Η Γκυλφόιλ έγινε. Ναι. Γιατί στο θυμίζω ότι εδώ η ελληνική κυβέρνηση, το λέγανε κάποιοι, είχε σταθεί πολύ στο πλευρό του Μπάιντεν.
1: Ναι. Και όταν έχεις έναν πρόεδρο ο οποίος δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να κάνει μια στιγμή στην άλλη, θες να έχεις έναν άνθρωπο που να μπορεί να πει κάτι στα αυτή του. Και το καταλαβαίνω λοιπόν τότε η κυβέρνηση, δυστυχώς έπρεπε να παίξει με την κυρία Γκυλφόιλ.
2: Εγώ ήμουν και λίγο και στην ταχύτητα.
0: Το θέμα είναι πόσο παίξει.
1: Όχι τόσο πολύ κυβέρνηση, όσο διάφοροι επιχειρηματίες οι οποίοι.
2: Αυτό δεν αποτελεί θέμα.
1: Βλέπανε διάφορα.
0: Ακόμη. Και είδανε διάφορα και μάλλον γίνονται και διάφορα. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μην ξεχνάμε, έχουν γίνει πολύ μεγάλα ενεργειακά project. Ένα κομμάτι του κάθε του διαδρόμου το είχε αναλάβει το μεγαλύτερο, νομίζω, η εταιρεία Actor. Ναι. Αν δεν κάνω σοβαρό.
2: Όχι, το είχε αναλάβει η εταιρεία Actor. Το θέμα είναι αν υπήρξε παρεμβατικότητα από την κυρία Γκυλφόιλ γενικά σε επιχειρηματικά σχέδια και ποιο είδους.
0: Το παρακάτω, κάπου παράγεινε το θέμα.
2: Κάπου ξεχύλωσε.
0: Κάπου ξεχύλωσε το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, βγήκες έξω, έκανες έξω κτλ. Δεν συνάδουν όλα αυτά με αυτή τη θέση.
2: Των Ηνωμένων
0: Πολιτειών. Ή για να το πω, δεν είχαμε συνηθίσει.
2: Μάλιστα.
0: Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι ο κύριος Τραμπ έχει επιλέξει για πολλές πρεσβείες ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι διπλωμάτες.
2: Επίσης.
0: Ο κύριος Μπάρακ δεν είναι διπλωμάτης στην Τουρκία. Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά είναι
0: άλλου τύπου.
1: Άλλου κύρους.
2: Επίσης, σε πολλές χώρες έχει επιλέξει ο Τραμπ να μην έχει πρέσβη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άρα αυτό που λες τώρα εσύ έχει μεγαλύτερη σημασία.
0: Δεν
2: σε μια
0: επιλέξει.
2: Χώρα που έχει επιλέξει να έχει πρέσβη, να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Δεν είναι ότι έχει επιλέξει να μην έχει πρέσβη. Είναι ότι δεν έχουν βρεθεί κατάλληλα πρόσωπα. Δεν άκουγα τις αναλύσεις. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα του πρέσβη. Δεν έχει στη Γερμανία.
2: Ναι, δεν έχει στη Γερμανία.
0: Δεν έχει Σαουδική Αραβία, με τους οποίους είναι κολλητός, υποτίθεται. Δεν έχει αρκετά πράγματα.
1: Και βέβαια, προφανώς, για να έρθει ο επόμενος θα περάσουν μήνες.
0: Ο κύριος Τζος Χάκλεϊ είναι ο.
1: Το νούμερο 2 της
0: πληροφορίας. Ας
1: ελπίσουμε ότι δεν θα βάλει τον κύριο Μπάρακ να κάνει και τις δύο πρεσβείες.
0: Ο κύριος Χακ θεωρείται από όλους ένας πάρα πολύ σοβαρός διπλωμάτης που ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα.
2: Μάλιστα.
0: Και όλοι λένε ότι αυτός ουσιαστικά έτρεχε την πρεσβεία.
2: Και με δυνατή ομάδα ο ίδιος.
0: Γιατί τώρα να Μύκονος, να Παρίσι, να έτσι, να αλλιώς. Πού να προλάβει.
2: Δεν προλαβαίνεις τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Ξεκίνα από τον Τσίπρα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας μίλησε στον κύριο Σαχίνη στην τηλεόραση της Κρήτης και είπε αυτό.
5: Μπορεί να μου καταλογίζουν πάρα πολλά, μπορεί να μου καταλογίζουν εν πάση περιπτώσει λάθη, να μου καταλογίζουν αστοχίες, αλλά αυτό που δεν μου καταλογίζουν είναι ότι εγώ τα έχω βρει με το Μητσοτάκη. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο. Και δεν θέλω να υπονοήσω κάτι. Λέω πολύ ευθέως ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει 11, αν δεν κάνω λάθος, κορυφαίους υπουργούς. Που είναι Πασόκ. Έτσι δεν είναι, να τους απαριθμίσουμε.
0: Ναι. Και απάντησε σε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης, το συζητάμε αμέσως μετά.
4: Εδώ, το κεντρικό σε αυτή είναι ποιο είναι. Ότι το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δεξιά, λένε, με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβερνήσαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Άρα, όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό να τα λέμε όλα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει ο κύριος Τσίπρας τελικά τι έχει γίνει. Η χώρα χρειαζόταν μια κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Έτσι, το Πασόκ πήγε. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο Πασόκ, καταρχήν.
0: Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο Πασόκ.
1: Το Πασόκ ήταν αυτό που ψήφισε το μνημόνιο πρώτο, διότι κανένας, όλοι σφύριζαν εκλέφτηκα. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε, ω, Ζάπια, ένα ή δύο.
0: Κοιτάζαν από πίσω όλοι, λέει, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, παιδιά, δεν ακούσαμε κάτι εμείς.
1: Και βέβαια ο Τσίπρας.
2: Και το πλήρωσε και πολύ ακριβά το
1: μνημόνιο. Ποια μνημόνια, θα τα ασκήσουμε όλα τα μνημόνια.
0: Με ένα νόμο, με ένα
1: άρθρο.
0: Ναι, αλλά μετά, εδώ υπάρχει τώρα. Το θέμα είναι να μην σου χτυπάνε το κεφάλι, να μην σου παραβιάζουν, ρε παιδί μου.
1: Το μυαλό, ρε παιδί.
0: Έξω τώρα βρέχει.
1: Ναι.
0: Έρχομαι εγώ και σας λέω, παιδιά, ποια βροχή. Χαρά Θεού, πάμε για μπάνιο. Ναι. Λοιπόν, ο Τσίπρας μας λέει αυτό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν συγκυβέρνησε με τον Καμένο. Ή κάνω λάθος. Ο κύριος Καμένος δεν ανήκει στη δεξιά. Πού ανήκει.
2: Και πιο δεξιά από τα δεξιά, σε κάποιες απόψεις.
1: Λάκα μου κάνεις.
2: Έτσι.
0: Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι γιατί καμιά φορά θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, τα
2: εδώ
0: βασικά.
2: Τώρα πάντως τι γίνεται. Δηλαδή γίνεται ένας διαγωνισμός Πασόκ Ελλάς για το ποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη. Ή ποιος θα μπορούσε να είναι μαζί με το Μητσοτάκη.
1: Τα φορτώνει τώρα. Σου λέει, θα βγει δεύτερος. Αν βγάλετε δεύτερο το Πασόκ, μπορεί να κάνει κυβέρνηση με το Μητσοτάκη.
2: Αυτό λέει ο Τσίπρας. Ναι, και ο Ανδρουλάκης λέει, αν βγάλετε δεύτερο τον Τσίπρα. Μπορεί να τα κάνει με το Μητσοτάκη, όχι.
0: Μιλάμε για στρατηγική του δεύτερου. Έχει ταβανιάσει ο Τσίπρας, βλέπει ότι απειλείται από το Πασόκ και κάνουν εσωτερικές διαδικασίες και για όλα αυτά χαίρεται ο Μητσοτάκης. Πολύ ωραίο μήνυμα από την Μαρία για προβληματισμό κτλ. Μ' αρέσουν τα χαχαχά για την πρέσβη κτλ. Και το σχετικό καφενείο, αλλά εγώ ενημερώνομαι από εσάς. Άρα πείτε μου, σας παρακαλώ, στο διατάφτα τα δικά μας συμφέροντα πήγαν καλύτερα ή χειρότερα κατά τη θητεία της.
1: Καλά πήγαν τα συμφέροντα με την Αμερική. Τώρα μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Έτσι. Mm-hmm. Και η πρέσβυρα είχε πρόσβαση σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στο Λευκό Οίκο και προχώρησε. Έτσι. Και ο καθεκτός διάδρομος είναι, νομίζω, υπέρ των συμφερόντων μας. Και η τελευταία επίσκεψη Ρούμπιο, εγώ νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες επισκέψεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα ποτέ.
0: Ποτέ, εννοείται.
2: Αυτό είναι σωστό.
0: Απλώς, εγώ συμφωνώ με το αυτό που λέει ο Νότης, να υπενθυμίσω ότι επί Biden υπήρχε καλύτερη πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, στον πυρήνα του Λευκού Οίκου απευθείας. Μην ξεχνάτε και την ομιλία που εκφώνησε ο Μητσοτάκης στο Κογκρέσο επί Προέδρου Biden. Υπάρχει ένα θέμα με τον Τραμπ. Δεν το έχουμε βρει εκεί, γιατί είναι φίλος κολλητός του, πώς το λένε, του Ερντογάν.
1: Σε διαφημιστικό χρόνο που μπαίνουμε, να πω ότι σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, έτσι δεν είναι, ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Λοιπόν, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: ώρα στον Star FM είναι 1:30.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς Νέα Φιλαδέλφια. Την Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο και τη Σκόπελο πλήττει η κακοκαιρία. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από το 112 στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Να κηρυχθεί το νησί της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο δήμαρχος του νησιού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία είναι σε ύφεση, ωστόσο μέχρι το βράδυ θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις αρχίζουν σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες: Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γραβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για την κυρία Γκυλφόλτη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Μην μας βάλετε στην δυσχερή θέση να υπερασπιστούμε την κυρία Γκυλφόλτη, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Ναι, έχει υποθεί ότι είχαν ξεκινήσει συνεννοήσεις πριν έρθει η κυρία Γκυλφόλτη, αλλά ουδής νομίζω αμφισβητεί, την οποία εκθίασε και ο κύριος Ρούμπιο, τον οποίο επίσης εκθιάζεται πολύ όταν ήρθε εδώ, ότι η κυρία Γκυλφόλτη έπαιξε ένα κάποιο ρόλο. Δηλαδή πήγαν διάφοροι αξιωματούχοι στο Λευκό Οίκο. Όχι, μπορεί να πηγαίνουν έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν έπαιξε αρνητικό ρόλο σε καμία περίπτωση η κυρία Γκυλφόλτη. Για να.
1: Να είμαστε δίκαιοι.
0: Να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Τώρα, τα υπόλοιπα τα είχαμε πει. Συγγνώμη, εμένα με βρίζανε 10 μέρες που είχα πει δεν βάζει ποπό κάτω.
2: Ναι.
0: Γιατί πήγαινε από δεξίου σε δεξίου.
2: Όπου γάμος και χαρά που λέμε.
0: Όπου γάμος και χαρά, η Βασιλό πρώτη.
2: Η Κίμπερλι πρώτη.
0: Τι είχα ακούσει και τις μέρες, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, επίσης ο φίλος μας ο Κρητικός μας ενημερώνει ότι έχει πέσει το ρεύμα στην Παλίνη.
1: Από χθες το βράδυ.
0: Από χθες το βράδυ.
2: Α. Τόσες ώρες
0: ναι.
2: Δεν έχει φτιαχτεί.
0: Και μένει στον πέμπτο άνθρωπο και δεν έχει.
1: Ούτε καν ασανσέρ.
2: Ναι. Ναι.
0: Και γίνεται και μια κριτική τέλος πάντων εδώ στον. Στον Ανδρουλάκη σχετική.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από το πρωί το λέμε, λέει ο Δημήτρης, έχει μεγάλη ζημιά στο Μαρκόπουλο, σε κάποιο αποσταθμό προφανώς εκεί. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου είναι μαζί μας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, έχουν ανακοινωθεί οι τιμές. Πρώτα Φιλιππίδη, Πρώτα ο Νίκος Φιλιππίδης. Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πετρέλαιο θέρμανσης. 20 λεπτά το κράτος και 20 λεπτά τα δηληστήρια, σύνολο 40 λεπτά ανά λίτρο. Σημερινή τιμή πετρελαίου θέρμανσης 1,95, αύριο μαθαίνουν ότι θα βγει στο 1,91. Αφαιρέστε τα 40, πάμε στο 1,51. Συνεχίζουμε. Στο δίζελ κίνησης παραμένει ως έχει 15
0: λεπτά. Έπεσε ο Νότης μέσα. Κάναμε τις προσβλέψεις μας. Εγώ ένα 49, ο Νότης ένα 50, ο Γιάννης ένα 53. Οπότε
3: είστε από ένα 51 έως ένα 55 θα είναι η τελική τιμή.
0: Μόνο εγώ έξω.
3: Άρα είστε μόνο εσείς έξω.
1: Ναι, είχαμε πληροφορίες.
2: Δίζελ κίνησης, είπαμε.
3: 15 λεπτά κράτος, 5 λεπτά δηληστήρια, σύνολο 20 λεπτά το λίτρο.
2: Άρα όπως ήταν. Όπως ήταν, εγώ.
3: Ναι. Όπως παραμένει και στην αμόλυβδη, αλλά δεν θα το πληρώνουν πλέον τα δηληστήρια, αλλά θα το πληρώνουν το κράτος. 10 λεπτά στην αμόλυβδη η επιδότηση παραμένει ως έχει, άρα και οι τιμές δεν περιμένουμε σημαντικές πέρα από τις αλλαγές στην αγορά. Της
0: αυτό
3: αγοράς.
0: Έχει μια αλλαγή, ήταν 5 λεπτά, δεν ήταν να είναι. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος.
3: Έχω την εντύπωση ότι.
0: Κάτι προσθέθηκε εδώ.
3: Χθες το βράδυ, ναι, έφυγαν 5 λεπτά από το πετρέλαιο θέρμανσης και πήγαν στην αμόλυβδη. Οι πληροφορίες που εγώ είχα μέχρι χθες το βράδυ, τις είπα και στο δελτίο ειδήσεων, ήταν θα είναι από 40 ή 45 λεπτά η επιδότηση. Το πεντάλεπτο το οποίο υπήρχε αποφασίστηκε για να μην υπάρξει αύξηση που θα φανεί στην τιμή της αμόλυβδης. Αποφάσισε η κυβέρνηση να το μεταφέρει επί της ουσίας, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, να παραμείνει στην αμόλυβδη, να παραμείνει έκτος των 10 λεπτών και να μην υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βοήθησαν και οι συνθήκες στο ντίζελ των τελευταίων ημερών που έχει σημειώσει μικρή αποκλιμάκωση στις δηληστηριακές τιμές. Γι' αυτό και βλέπουμε και το κίνησης να έχει καταλήξει με την επιδότηση κοντά στα 2,5 με 2,10 τις τελευταίες μέρες. Από 2,24 που είχε φτάσει.
0: Μάλιστα. Νίκο, κράτα μερικά πράγματα να τα πει στο Σπύρο Μάλι, γιατί φωνάζει ο διευθυντής. Κατάλαβες τι γίνεται εδώ, ναι.
2: Καλά, θα τα πούμε αύριο εμείς.
0: Τα λέμε.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, κύριε Παπαστεργίου.
4: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
4: Πολύ καλά. Ακούγα και εγώ με ενδιαφέρον.
0: Πώς τα ακούσατε αυτά, τις πρώτες ανακοινώσεις?
4: Είναι μια πρώτη ανακούφιση σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους μας.
0: Ναι. Εκεί στα Τρίκαλα υπάρχει θέμα με τα πετρέλαια, έτσι.
2: Βασικό.
4: Πάντου υπάρχει και όσο πιο βόρεια τόσο μεγαλύτερα.
2: Άρα δεν αρκεί αυτό. Προφανώς, όταν βγαίνει στο
4: προφανώς αυτό έρχεται συνδυαστικά και με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί. Το λέω και πάλι σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για όλο τον κόσμο.
1: Έχετε τον ε65, οπότε εντάξει.
0: Έχει ερωτευθεί ο Παπαδόπουλος στον ε65.
4: Είναι καταπληκτικός δρόμος και χαίρομαι γιατί επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης ολοκληρώθηκε και δίνει διέξοδο όχι μόνο στη Θεσσαλία, τον δρόμο τον είχαμε και νωρίτερα εμείς στα Τρίκαλα, αλλά κυρίως για την Δυτική Μακεδονία.
2: Πέρασαν 3-4 δεκαετίες, βέβαια, κύριε Υπουργέ.
1: Και εσύ είσαι κάτι παραπάνω.
2: Και κάτι παραπάνω.
4: Ως τρικαλινός φοιτητής στην Αθήνα, το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί αμνοκατέβανα συνέχεια από τον παλιό δρόμο. Οπότε καταλαβαίνω πλέον πόσο προστάτησε αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και πόσο σημαντικό είναι για μας το ότι αυτό το έργο πλέον υπάρχει και να σας ασφαλίσει αυτοκινητόδρομος.
0: Για πάμε τώρα στην απαγόρευση των social media. Πώς θα γίνει, ποιος
1: θα επιβληθεί, δηλαδή,
0: πώς θα επιβληθεί.
1: Οι οικογένειες το κάνουν, οι εταιρείες, δώστε μαζί να καταλάβουμε.
4: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Στην ουσία, παρακάμπτω το γιατί το κάνουμε. Νομίζω πως όλοι καταλαβαίνουμε ότι πλέον η κατάσταση με τα social media για τα παιδιά και ειδικά τα μικρά παιδιά έχει ξεφύγει. Αυτό το δείχνουν μελέτες, έρευνες, πολλά ζητήματα μαθησιακά, διαταραχές στην ανάπτυξη και, και στον ύπνο. Νομίζω πως αυτό καλύτερα το συζητήσουμε με πιο ειδικούς. Αλλά πάμε να δούμε τι κάνουμε. 1η-1η του 27, λοιπόν, με το νομοσχέδιο το οποίο σήμερα είναι στη Βουλή των Ελλήνων και θα συζητηθεί μέχρι την άλλη 5η-22 του μήνους. Πάμε να βάλουμε όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι όμως στηρίζονται, και το τονίζω αυτό, σε υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το λέω αυτό γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, μα γιατί δεν κάνετε αυτό το οποίο η Ευρώπη λέει, ας πούμε από 13 μέχρι 15, ένα ενδιάμεσο στάδιο, γιατί καμία χώρα, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να επιβάλλει μεμονωμένες υποχρεώσεις. Αυτό το οποίο η Ευρώπη λέει, το λέει στο πλαίσιο του EU Digital Act, ενός κειμένου το οποίο τίθεται τώρα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μετά από 1-2 χρόνια. Άρα ή περιμένουμε 1-2 χρόνια την Ευρώπη να αποφασίσει, ή βγαίνουμε μπροστά, όπως είχαμε βγει πολύ νωρίς μπροστά η Ελλάδα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προκειμένου να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Και αυτό κάνουμε. Δηλαδή, τι λέμε, 1η-1η του 27, αγαπητές πλατφόρμες, εσείς είστε υπεύθυνες να μην βάζετε παιδιά κάτω των 15 στις υπηρεσίες σας. Άρα εσείς πρέπει να διαπιστώσετε την ηλικία. Ναι. Οι αλγόριθμοι είναι αρκετά έξυπνοι για να καταλάβουν την ηλικία από το περιεχόμενο.
2: Και εσείς ελέγχετε τις πλατφόρμες.
4: Ορίστε.
2: Και το κράτος θα ελέγχει τις πλατφόρμες. Εσείς θα ελέγχετε τις πλατφόρμες, αν το κάνουν ή δεν το κάνουν.
4: Ακριβώς ελέγχονται από την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το DSA, την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Και τα πρόστιμα σε περίπτωση που παραβούν αυτούς τους νόμους, αυτούς τους κανόνες, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου. Άρα δεν θα είναι πλέον οι γονείς αυτοί οι οποίοι θα τρέχουν πίσω από τα παιδιά για να δουν ποιες ώρες, πόσες ώρες και πότε, αλλά είναι οι πλατφόρμες οι οποίες θα πρέπει πλέον από σχεδιασμό τους να κάνουν ασφαλείς υπηρεσίες για παιδιά κάτω των 15.
1: Άρα λοιπόν θα μπαίνει το παιδί μέσα και η πλατφόρμα υποτίθεται πως ξέρει σε τι ηλικία είναι. Και θα του το κόβει, δεν θα το επιτρέπει να μπει.
4: Ακριβώς, και τι λέμε, κύριε Παπαδόπουλε, σε περίπτωση που η πλατφόρμα δεν είναι σίγουρη, δεν έχει την εύλογη βεβαιότητα, δύναται, αυτό είναι το ρήμα το οποίο χρησιμοποιούμε, η πλατφόρμα να χρησιμοποιήσουν και κάποια από τα εργαλεία που η Ευρώπη προσφέρει για την επιβεβαίωση ηλικίας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που έφτιαξε ένα τέτοιο εργαλείο και είναι το Kids Wallet. Άρα, αγαπητή πλατφόρμα, αν δεν είσαι σίγουρη για την ηλικία του χρήστη, εμείς μπορούμε, δεν σε υποχρεώνουμε, αλλά μπορούμε να σου διαθέσουμε αυτό το εργαλείο το οποίο. Και το τονίζω επίσης, γιατί στη Βουλή έγινε μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, δεν δίνει κανένα προσωπικό δεδομένο του παιδιού, ούτε καν την ημερομηνία γέννησης, παρά μόνο αν ο χρήστης αυτός είναι πάνω ή κάτω από 15 ετών.
1: Μάλιστα. Με τις κάμερες τι έχει γίνει, γιατί τώρα λέμε εδώ η Καθημερινή, λέει μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα τη ώρα στην Κηφισίας. Τι γίνεται με τις κάμερες, προχωράνε?
4: Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Πλέον είμαστε σε φάση που ανοίγουμε προσφορές. Υπάρχει και μια τεχνική αξιολόγηση, γιατί πρέπει να δούμε τι κάμερες προτείνουν τα σχήματα τα οποία συμμετείχαν. Εδώ αξίζει να πω το εξής, ότι θυμάστε πως το καλοκαίρι έγινε πάλι φασαρία, ότι γίνανε ενστάσεις επί των όρων του διαγωνισμού. Αυτές οι ενστάσεις καμία σχέση δεν είχαν με τον πυρήνα του διαγωνισμού, γιατί αυτές οι ενστάσεις μαζεύτηκαν και οι ίδιοι που έκαναν ενστάσεις και χωρίς να αλλάξουμε τους όρους του διαγωνισμού συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ήταν αρκετά σχήματα, δεν περιμέναμε πολλά περισσότερα σχήματα. Συνεπώς πλέον προχωράμε κανονικά, ενώσο το πιλωτικό πρόγραμμα των καμερών τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει εκεί έξω και λειτουργεί. Και βέβαια οι κάμερες, περίπου 400 κάμερες της περιφέρειας Αττικής είναι έτοιμες και αυτές τις μέρες συνδέονται και αυτές στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης που η ελληνική αστυνομία και η τροχέα διαθέτει. Και επειδή έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί γίνεται όλο αυτό, λέω πάντα ότι μακάρι αυτό το σύστημα να το φτιάξανε τζάμπα, να μην γράψει καμία κλίση. Τα στοιχεία όμως δείχνουν πολύ σημαντική μείωση των τροχαίων, των θανατηφόρων τροχαίων τη χρονιά αυτή, μείον 10, μείον 15, μείον 20 κάποιους μήνες και μέχρι και μείον 50% τον Αύγουστο. Άρα εδώ πέρα κάτι γίνεται, εδώ πέρα κάτι δουλεύει, πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο.
0: Κύριε Υπουργέ, ναι.
4: Παρακαλώ.
0: Λέει ένας φίλος μας εδώ, ο Νίκος, έχει μια εύστοχη ερώτηση, αφορά το προηγούμενο θέμα για τα social media. Από 1η-1η-27, ποιος φορέας από την Ελλάδα θα ελέγχει και θα επιβάλλει πρόστιμα?
4: Πάρα πολύ σωστά. Για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, όπως περιγράφονται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, στο DSA, υπεύθυνη είναι η ΕΕΤΑΦΤΑΦ, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Τι κάνει η ΕΤ, εφόσον αυτή η παράβαση αφορά μία από τις μεγάλες πλατφόρμες που δεν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, στέλνει το αίτημα, την καταγγελία στην αντίστοιχη ΕΤ της χώρας που έχει έδρα η πλατφόρμα. Αυτή η χώρα για την Ευρώπη συνήθως είναι η Ιρλανδία. Αλλά αν μιλάμε τώρα για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, εκεί πέρα πλέον το πρόστιμα επιβάλλεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για πρόστιμα τεράστια. Και να πω και κάτι άλλο σημαντικό, ναι. Ότι διαβάζω και ακούω και σχόλια του στυλ, μα πιθανώς να υπάρχει άλλη ανάγνωση, πιθανώς να είστε πολύ αυστηροί. Ο διακανονισμός, αν θέλετε, ο οποίος έγινε, στην ουσία η συμφωνία που έγινε ανάμεσα στις Αμερικανικές Πολιτείες και στην ΜΕΤΑ, ο συμβασμός τον οποίο τελικά, ο νομικός συμβασμός τον οποίο βρεθήκανε, δείχνει ότι τελικά επίσης οι πλατφόρμες, παρότι δεν αποδέχονται τα περί εθισμού και εθιστικών αλγορίθμων, σίγουρα μπορούν να κάνουν περισσότερα. Δηλαδή συμφώνησαν σε 13 σημεία στις ΗΠΑ, τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν για να διασφαλίσουν περισσότερο τα παιδιά. Μακάρι λοιπόν αυτά τα 13 σημεία, και να θυμίσω πως αυτά είναι τι, από η πλατφόρμα από μόνη της, όταν ξέρει πως έχει ένα παιδί, να μην επιτρέπει πάνω από μία ώρα θέαση. Σήμερα οι γονείς είμαστε αυτοί που κυνηγάμε τα παιδιά. Να μην επιτρέπεται η λειτουργία το βράδυ, μετά τις 11-12. Να μην μπορεί ένας άγνωστος να στείλει μήνυμα στα παιδιά μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα σημεία στα οποία συμφώνησαν στις ΗΠΑ και μακάρι οι πλατφόρμες και στην Ευρώπη να τα διαθέσουν. Τότε θα έχει νομίζω ψηφιστεί και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οπότε θα μπορέσουμε να δούμε κι εμείς εκ νέου την όποια προσέγγιση μας.
0: Κάποια άλλη πλατφόρμα δεν περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης?
4: Κοιτάξτε, όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης πλέον έρχονται και δίνουν λύσεις. Για παράδειγμα, προχθές, ξέρετε, δεν είναι μόνο δικές μας πλατφόρμες. Τη Δευτέρα το πρωί έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενιαία πλατφόρμα της αιμοδοσίας. Μέχρι και προχθές η χώρα δεν είχε εικόνα για τα αποθέματα σε αίμα από περιοχή σε περιοχή. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο δόθηκε σε λειτουργία. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο ασφαλή. Οπότε δίνουμε καθημερινά τέτοιες ψηφιακές λύσεις. Έχουμε και άλλες, θα τα πούμε εν καιρό. Για παράδειγμα, το αμέσως επόμενο,
0: ναι,
4: αρχές της άλλης εβδομάδας, πάρα πολύ σημαντικό, είναι τα εγγένεια του εθνικού μας υπερπολιστή.
0: Αυτό είναι θα τρέξουν
4: με ασφάλεια πλέον όλα τα εθνικά μας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί πέρα που θα μπορούμε πλέον με ασφάλεια να ανεβάζουμε αρχεία, προκειμένου να τρέξουμε οτιδήποτε μας ενδιαφέρει εμάς, τα πανεπιστήμια μας, ερευνητικά κέντρα, αλλά και εταιρείες της αγοράς. Να μπορούμε δηλαδή πλέον εδώ στην Ελλάδα όχι απλά να καταναλώνουμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να την παράγουμε και να την παράγουμε στους υπολογιστές στους οποίους έχουμε εμείς την άμεση πρόσβαση και αφελή κυριαρχία.
0: Γεια σας, κύριε Παπαστεργίου.
2: Να είστε καλά, κύριε Παπαστεργίου.
1: Γεια σας, κύριε Παπαστεργίου.
0: Έχουν γίνει οι δηλώσεις από τους τρεις υπουργούς. Αυτά που μας είπε ο Νίκος Φιλιππίδης είναι όσα έχουν ανακοινωθεί για το πετρέλαιο, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.
2: Έτσι. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε την αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Περισσότερα μαθαίνετε στο nova.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου,

0: Telecom Center Athens, τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο μάτς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Λέω, Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο μάτς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?

0: το από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
3: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Υπάρχουν πληροφορίες, προσπαθούμε να έχουμε επικοινωνία με την Ρόδο, ότι υπάρχει ένας νεκρός στην Ρόδο. Υπήρχαν σοβαροί...
7: Υπήρχαν έντονα φαινόμενα και
6: σοβαρή κακοκαιρία. Στα στεγνά, στον Αρχάγγελο, στη Ρόδο, λέει. Το άτομο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Αιγιαλό. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας. Πιθανότατα είναι άνδρας. Δύο οχήματα παρασύρθηκαν στη θαλάσσια περιοχή εκεί των στεγνών. Και στον Αιγιαλό βρέθηκε ο άνθρωπος. Και γενικά...
3: Προφανώς κατέβασε το ποτάμι. Θα πέσει στο ποτάμι και το κατέβασε τώρα.
6: Ναι. Και γενικά είναι άνθρωποι εκεί από τις αρμόδιες αρχές και αναζητούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει γίνει. Διότι η αλήθεια είναι, βλέποντας το χάρτη το πρωί, αυτό το κομμάτι της Ρόδου και προς το Καστελόριζο είχε πάρα πολύ έντονη βροχή και κεραυνική δραστηριότητα το πρωί. Που βλέπαμε τους χάρτες.
7: Ρόδο τα Δωδεκάνησα και η Εύβοια. Αυτά τα οποία επλήγησαν πάρα πολύ.
3: Χίο, είδα μια φωτογραφία στοιχείο που το καινούριο αεροδρόμιο Λάρισα αναστάζει.
7: Ναι, αυτό είναι από την προθέσινη νεροποντή που είχε στοιχείο. Είναι καινούργια πτέρυγα. Είχε δοθεί σε εταιρεία για να ανακαινιστεί. Υπάρχουν και οι συμβάσεις και τα λοιπά και τα χρήματα που είχε πάρει. Και το μέσα μέρος της οροφής, προφανώς οι ψευδοροφές δεν είχαν στεγανοποιηθεί καλά. Με αποτέλεσμα να τρέχει νερό.
6: Ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου είναι αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσων και τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί στη Ρόδο. Γεια σας κύριε Ευστρατίου,
8: γεια σας.
6: Καλό μεσημέρι.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα.
7: Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει τη ζωή του?
8: Ναι, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει και εμάς, γιατί και εγώ είμαι στην άλλη πλευρά του νησιού για έλεγχο όλο του οδικού δικτύου. Έχουμε νεκρό κατά πληροφορίες από την λιμενική αστυνομία. Βρέθηκε το αυτοκίνητο μέσα στη θάλασσα στην περιοχή Αρχαγγέλου στα στεγνά. Μάλλον δεν ξέρω τώρα πώς
3: το παρέσει το ποτάμι, ας πούμε, το
6: ρέμα. Ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα στη Ρόδο?
8: Έντονα, ναι, είχε πολύ βροχή σε αρκετή ώρα.
6: Μάλιστα.
7: Τώρα πώς είναι η κατάσταση? Τώρα πώς είναι η κατάσταση εκεί που βρίσκεστε?
8: Έχει ρεμίσει λίγο, αλλά εντάξει, υπάρχει συννεφιά.
7: Ναι.
8: Πάρα πολύ νερό, ασταμάτητο από το πρωί να βρέχει. Έχουμε κάποιες κατολιστήσεις, κάποιοι δρόμοι έχουν μπλοκάρει. Εντάξει. Σε γενικές γραμμές ήταν καλά αν δεν είχαμε αυτό το...
6: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευστρατίου. Να είστε καλά. Συλληπιτήρια στους οικείους του ανθρώπου. Μας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, το λέγαμε και πριν. Στα ανατολικά προάστια δεν υπάρχει ρεύμα. Τώρα παλαιά φώκια, μας λέει ο άνθρωπος.
7: Ναι, παλαιά φώκια. Ήταν η παλήνη από χθες.
6: Η παλήνη από χθες. Υπάρχει μια μεγάλη βλάβη σε κάποιον υποσταθμό στο Μαρκόπουλο και έχει σαν αποτέλεσμα να έχει πέσει το ρεύμα. Γενικά προσοχή, παιδιά. Κλείνοντας, θα πούμε ένα στιχάκι που μας έστειλε ένας φίλος για να κλείσουμε λίγο εύθυμα, γιατί το βαρύναμε πάρα πολύ
7: με αυτές τις
6: στιγμές που υπάρχουν. Έφυγε η γκυλφόιλ και ακρίβεινε το όιλ. Κατάλαβες τι γίνεται?
3: Χαμένος πας.
7: Γιατί πας χαμένος?
6: Λοιπόν,
7: και όπως μας έλεγε και ο Ιγνατίου το πρωί, έφυγε από εδώ και ήρθε βροχή. Πάει στην Αμερική, λέει, και θα έχουν 33 βαθμούς.
3: Μα 33 έφυγε, έφυγε ήδη.
6: Δεν νομίζω ότι έχει φύγει.
3: Δεν νομίζω.
6: Καταρχάς θέλει 4 μέρες να μαζέψει.
3: Μαζέψει τα ρούχα της. Πώς θα μαζέψει?
7: Εντάξει, παιδί μου.
3: Μπορεί να
7: μαζέψουν άλλοι
3: άνθρωποι. Ο Φάνης.
6: Ποιος?
3: Ο Φάνης, θυμάσαι που γίνανε.
6: Ποιος είναι ο Φάνης?
3: Τέλος πάντων. Ένας τύπος ο οποίος είχε εκεί δίπλα της.
7: Α, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τέλος πάντων, θα φροντίσουν για αυτά. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να πάει χωρίς ρούχα. Τι, τη στείλουμε χωρίς ρούχα στην Αμερική?
6: Εσύ δεν ξέρεις.
7: Όχι.
6: Όχι, κάνεις ότι δεν ξέρεις τώρα. Τέλος πάντων.
7: Το στυλίστα της λέει.
3: Ναι, ρε.
7: Α, το στυλίστα λες.

0: αυτός θα φροντίσει προφανώς. Εκτός αν αλλάξει μόδα και τις πάρει άλλα.
1: Λοιπόν,
2: αυτό γιατί
1: μέχρι εδώ.
0: Τι?
2: Μόνο όταν μου τζώνω εγώ με βρίζουνε. Τώρα που μου τζώνει εσύ όλα καλά, 5 εκατοστάρικα πρόστιμο.
0: Επειδή τα διπλή, βγάλει τα 2,5 που έριξε εσύ.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Έρχεται ο Σπύρος Βάλης για το μαγκαζίνο. Θα σας πει όλες τις εξελίξεις και τι ακριβώς γίνεται στη Ρόδο με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι είναι νεκρός, και με τον Πετρέλαιο Θέρμανς και με την Κιλφόλ και με τα πολιτικά. Έχει πολλά η επικαιρότητα σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε.
0: Αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
7: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
6: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
7: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
9: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
9: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
10: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
9: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
10: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
9: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Φρικτορία Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421
11: 10659. www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζινό του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε την ειδησιογραφία με τίτλους. Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε τι τιμή βγαίνει στην αγορά, πόσο θα φτάσει το επίδομα για τους δικαιούχους και η επιδότηση στην Αντλία.
1: 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης. Και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυδες 95 οκτανίων.
0: Στο έλεος σφοδρών βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων μεγάλο τμήμα της χώρας ήχησε το 112 και στη Ρόδο προβλήματα σε σποράδες και έβια.
2: Τα νερά ανέβηκαν πάρα πολύ, η στάθμη των υδάτων ανέβηκε πολύ και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς παίρνει, παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του.
3: Έχω ξυπνήσει τα ποτάμια, έχουν κατολιστεί στους δρόμους, δίκτυα σπασμένα του νερού, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
4: Και σε περιουσίες.
5: Από τον αέρα. Έχουμε 10 μποφόρ, 10 μποφόρ, καταστραφήκαν, σπάσανε τέντες, πέσανε εξοπλισμοί, πέσανε δέντρα.
0: Δυστυχώς το πράγμα χειροτερεύει στη Ρόδο. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σε λίγο θα πάμε στη Ρόδο. Θα δούμε και το παρασκήνιο μεταξύ άλλων της αποπομπής Guilfoyle, πότε πάτησε το κουμπί ο Αμερικανός πρόεδρος για να τη ζητήσει την παρέτηση, οι καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και το lifestyle που ξέφευγε από τα διπλωματικά πρωτόκολλα. Θα δούμε και την επόμενη μέρα ποιοι προκρίνονται για τη θέση του πρέσβη.
6: Πράγματι, ο τρόπος συμπεριφοράς της κυρίας Guilfoyle πολλές φορές ήταν προβληματικός. Θύμιζε πολλές φορές τη συμπεριφορά της τον Ντόναλντ Τραμπ.
7: Ευτυχώς, ο νούμερο 2 επιτετραμένος, ο Τζος Χακ είναι πολύ έμπειρος στα θέματα τα δικά μας. Ήταν και στο State Department υπεύθυνος για την περιοχή μας. Οπότε, υπό μία έννοια, θα τρέξουν τα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνει, σε κάθε οργανισμό, σε κάθε κυβέρνηση, ο νούμερο 1 είναι πάντα ο άνθρωπος που αποφασίζει.
0: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γιομελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπυρός Μάλλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Βρεγμένο και το μεσημέρι. Έχουν πέσει οι ταχύτητες όπως των αυτοκινήτων, όπως αντιλαμβάνεσαι, Σπύρο μου. Και έτσι έχουμε πυκνή ροή και καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα σε αρκετά σημεία. Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω όμως από τη λεωφόρο Κηφισού, που είναι ο κολοφόνας των δύσκολων δρόμων, μονίμως. Ανεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Κηφισού. Από την περιοχή του Ρέντι, αμέσως μετά το ΕΣΑΚΙ της Λαχαναγοράς δηλαδή, θα συναντήσετε πολλή κίνηση και εν πωλής ακινητοποίηση μέχρι να φτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφεια, φίλες και φίλοι. Δεν μπορώ να σας προτείνω όμως κάποιες συγκεκριμένες εναλλακτικές πέραν της Αχαρνών που έτσι θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν πολλά φανάρια, μέτρια κίνηση και θα κάνετε την ίδια ώρα με το να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Τα δυσκολότερα σημεία είναι ο άξονας Πειραιώς Σταδίου, η Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλίσσης Σοφίας επίσης από το Χίλτον, σε ένα άλλο κομμάτι της, από το Χίλτον προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Οι Αμπελόκηποι έχουν και αυτοί πυκνή ροή, όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι βεβαίως του Λεκανοπεδίου. Κλείνουμε με τον Πειραιά, εξαιρετικό το λιμάνι του Πειραιά, καθυστερήσεις σε Γρηγορίου Λαμπράκη και 34ου Συντάγματος Πεζικού, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν δρούμε, ανακοινώθηκαν νωρίτερα τα μέτρα για το επίδομα θέρμανσης. Όμως πριν περάσουμε αναλυτικά σε αυτό το θέμα, έχουμε μία είδηση. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του στη Ρόδο. Κατά πάσα πιθανότητα σχετίζεται με την κακοκαιρία που πλήττει όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά και ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Θα πάμε λοιπόν στον Αντώνη Μαρτίνη, τον συνεργάτη μας από τον Sky Ρόδου. Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ήταν πραγματικά πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα από τις 9 μέχρι τις 12 περίπου το μεσημέρι. Ένα από τα τραγικά, το αποτέλεσμα, ο θάνατος ενός επιβάτη αυτοκινήτου που παρασύρθηκε από τα νερά στην περιοχή των Στεγνών Αρχαγγέλου. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Μέσα στο όχημα δεν βρισκόταν άλλος και τελικά βρέθηκε και επιβεβαιώθηκε η πληροφορία από το λιμενικό πριν από λίγο.
0: Αυτό έγινε τώρα το πρωί από το βράδυ, Αντώνη? Δηλαδή τον αναζητούσαν, είχε χαθεί ή με τις βροχές που είχατε τώρα το πρωί?
9: Με τις έντονες βροχοπτώσεις παρασύρθηκε το αυτοκίνητο. Ναι. Αυτές ήταν, είναι και οι πληροφορίες,
0: ναι, ναι,
9: που υπάρχουν και διαραίουν. Απλά το επίσημο είναι ότι βρέθηκε από το λιμενικό.
0: Ναι.
9: Τώρα εάν ήταν από το βράδυ είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτο.
0: Ναι, ναι. Συνεχίζει η Ρόδος να δοκιμάζεται? Έχει περάσει από εσάς το κύμα αυτό της κακοκαιρίας?
9: Το μεγάλο κύμα φαίνεται ότι πέρασε. Τώρα δεν βρέχει, ναι, ειδικά στην πόλη της Ρόδου. Οι έντονες πάντως βροχοπτώκησης ήταν τόσο έντονες που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά σημεία του νησιού.
0: Πιο πολύ στα νότια ή εκεί?
9: Όχι,
0: στην πόλη?
9: Όχι, πιο πολύ στα βόρεια, στα πιο βόρεια, πολύ δηλαδή προς την πόλη της Ρόδου.
0: Μάλιστα.
9: Και ήταν πραγματικά τα νερά τόσα που δημιουργήθηκαν προβλήματα στους δρόμους, σε περιοχές στην παλιά πόλη της Ρόδου, δρόμοι, σοκάκια, έγιναν χύμαροι στην κυριολεξία. Και βεβαίως καταγράφηκαν πολλές διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
0: Ναι, φαντάζομαι με τέτοιο όγκο νερού περιγράφεις θα υπάρχουν και άλλα προβλήματα, θα έχουν πλημμυρίσει και σπίτια, καταστήματα, ειδικά στις περιοχές όπου έριξε πάρα πολύ.
9: Το σημαντικό πάντως ήταν από τους πλημμυρισμένους δρόμους που δημιουργήθηκαν προβλήματα. Και να πούμε εδώ ότι δεν υπήρχε και μεγάλη κυκλοφορία λόγω του ότι και τα σχολεία σήμερα, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι κλειστά, ακόμη και οι δομές προσχολικής αγωγής, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα,
0: ναι, σχεδόν... για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, να μην κυκλοφορεί και ο κόσμος.
9: Σωστά. Και είχαμε και νωρίτερα γύρω στις 12 η ώρα έναν υδροστρόβιλο ανοιχτά από την περιοχή που βρέθηκε και ο πνιγμένος από τα νερά, στην περιοχή δηλαδή των στεγνών. Και περιγράφεται ότι ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχουν ξαναδεί. Αποτυπώνουν δηλαδή μια εικόνα η οποία ήταν αξιοπρόσεκτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ναι, σε καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Ο Αντώνης Μαρτίνης από τον Sky της Ρόδου. Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός από το λιμενικό. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του. Ήταν στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Πάμε και στο Μιχάλη Τεζάρη, τον απεσταλμένο του Sky στην Εύβοια. Η Εύβοια είναι μια από τις περιοχές που δοκιμάζονται από τις έντονες βροχοπτώσεις. Γεια σου, Μιχάλη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δεν άκουσα το ρεπορτάζ του συναδέλφου. Απλώς θα προσθέσω ως επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα σχετικά με την περίπτωση της Ρόδου,
0: ναι,
10: ότι έχει εντοπιστεί ένα άτομο αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Δεν γνωρίζω αν είναι άνδρας ή γυναίκα, διότι βρίσκεται ακόμη εντός της θάλασσας. Δεν έχουν καταφέρει τα στελέχη του λιμενικού να προσεγγίσουν. Το όχημα του ατόμου αυτού παρασύρθηκε μαζί με ακόμη τρία στην παραλία των στεγνών, κατέληξαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα ο άτυχος ή άτυχη για την ώρα, άνδρας ή γυναίκα, να καταλήξει εκεί στην περιοχή. Σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνει η ανάθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί το φύλο, η ηλικία και η ταυτότητα του ατόμου. Και ό,τι έχει να κάνει με τη Βόρεια Εύβοια, μέρα δοκιμασίας πραγματικά για την περιοχή. Καθώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ενώ βρισκόμαστε στον αέρα τη τηλεόραση Sky, ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με τον Πέτο Προκόπη κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο σε ένα σημείο του, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας να έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο νομό και ιδιαίτερα με την Χαλκίδα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πέραν τούτου, έχει ξεχυλήσει ο ποταμός εδώ, ο οποίος διέρχεται τα δύο αυτά χωριά σε τουλάχιστον τρία σημεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ενώ είναι δεικτικό πως θα κατεβάζει φερτά υλικά, κορμούς δέντρων, κλαδιά δέντρων, τα οποία καταλήγουν όλα στην κρύα βρύση. Περισσότερες από 35 είναι οι κλήσεις για αντλήσεις, συγχωρείτε, διακοπές δέντρων και απομακρύνσεις επικίνδυνων υλικών στο Μαντούδι, στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές, ενώ έχουν γίνει δύο αντλήσεις υδάτων από το Μαντούδι και την Χαλκίδα. Επισημαίνω πως πριν από λίγη ώρα βγήκε μήνυμα το 112 για τους κατοίκους του Μακρικάπα, του χωριού Μακρικάπα, να εκενώσουν προς Ψαχνά Ευβοίας, διότι ποταμός ο οποίος περνάει μέσα από τον οικισμό έχει φουσκώσει επικίνδυνα και είναι πολύ πιθανόν τα νερά αυτά να καταλήξουν στα σπίτια, στα πρώτα σπίτια του οικισμού.
0: Αυτό πώς... το τελευταίο, αν θέλεις, Μιχάλη, το επαναλαμβάνεις, ποιοι πρέπει να εγκαταλείψουν?
10: Από λίγα λεπτά, ναι, στάλθηκε μήνυμα το 112 στους κατοίκους του χωριού Μακρικάπα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά Ευβοίας για λόγους ασφαλείας. διότι ποτάμι το οποίο διέρχεται μέσα από τον οικισμό, περνάει στον οικισμό, έχει φουσκώσει επικίνδυνα και απειλεί με πλημμυρικά φαινόμενα τα πρώτα σπίτια του χωριού. Mm-hmm. Να πούμε πως υπάρχουν κατολιστήσεις στο Δερβαίνη, είναι ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη στα Ψαχνά, έχει γίνει αυτό από το πρωί, άρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει υπερχείληση του ποταμού του Πεθαμένου πριν τα Ψαχνά από νωρίς το πρωί, όπου και εκεί υπάρχει ζήτημα. Κλειστά τα σχολεία, προβληματισμός στους κατοίκους, με τις αρχές να βρίσκονται σπίρο σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν από την Εύβοια, και εκεί αρκετά τα προβλήματα, οι ζημιές, κατολιστήσεις, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση κατοίκων, όπως και στη Ρόδο που είχαμε αυτή την τραγωδία με έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Η Εθνική Μετεωρολογική είχε προειδοποιήσει, τις είχε κυκλώσει με κόκκινο χρώμα αυτές τις περιοχές που χτύπησε η κακοκαιρία. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα καθώς απομακρύνεται αυτό το κύμα από τη χώρα, αλλά ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε για να έρθουμε στις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. Ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ο κύριος Πετραλιάς, υφυπουργός των Οικονομικών.
1: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
11: Το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Η αύξηση είναι οριζόντια σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα. Ένα νοικοκυριό θα δικαιόταν 500 ευρώ, θα λάβει 650 ευρώ.
0: Και ο λόγος στον καθήλυ αρμόδιο. Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
12: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν. Μέρα απολογισμού, έτσι.
0: Τι.
12: Μέρα απολογισμού.
0: Μέρα απολογισμού, έχεις δίκιο.
12: Και προβλέψεων. Λοιπόν, κάθισε η μπύλια τελικά στα 40 λεπτά. Πρέπει να σου πω ότι παίζονταν μέχρι τελευταίας ώρας αν ένα πεντάλεπτο, 5 λεπτά επιδότηση θα πάει στην αμόλυβδη ή αν θα πήγαινε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τελικά επελέγει λύση επειδή η επιδότηση των δηληστηρίων αποσύρθηκε από την αμόλυβδη, περιορίζεται στο ντίζελ και ενισχύεται πάρα πολύ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η απόφαση κυβερνητική να μην υπάρχει διαταραχή στο πιο δημοφιλές καύσιμο, ειδικά σε μια περίοδο που παραμένει πάνω
0: στην αμόλυβδη, δηλαδή.
12: Στην αμόλυβδη, γι' αυτό και διατηρήθηκε η επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά πλέον επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο πετρέλαιο κίνησης παραμένουν τα 20 λεπτά, 15 λεπτά προϋπολογισμός και 5 λεπτά τα δηληστήρια, και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 20 λεπτά. Όπως είχαμε πει χτες, τα δηληστήρια, συν 20 λεπτά η κυβέρνηση. Η τιμή βάσης, πρέπει να σου πω, για η αυριανή είναι κοντά στο 1,90 και όχι το 1,95 που αναφέρανε, που είναι η σημερινή τιμή βάσης, μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Ενδεχομένως θα βγει εκεί λίγο πάνω από το 1,50, 1,51, 1,52. Οι υπουργοί ανέφεραν σήμερα το 1,55. Το λέω αυτό γιατί ανακοινώνει ένας υπουργός μία τιμή και πρέπει να πούμε ότι η αγορά είναι ελεύθερη. Άρα μιλάμε για τη μέση τιμή χώρας. Δηλαδή δεν θα πουλάνε παντού το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55, και αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε. Θα υπάρχει κάποιοι που θα πουλούν πάνω από το 1,55, κάποιοι άλλοι θα πουλούν κάτω από το 1,55. Η τάση που υπάρχει τελευταίων ημερών είναι το ντίζελ, υπάρχει μια μικρή υποχώρηση στις δηληστηριακές τιμές, το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Και η τάση είναι ότι πάει λίγο πιο κάτω από το 1,55 θα διαμορφωθεί η τιμή που από αύριο θα είναι διαθέσιμο το πετρέλαιο θέρμανση σε μια στιγμή που η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει και προφανώς όσοι δεν είχαν στις δεξαμενές τους καύσιμο από πέρσι θα χρειαστεί να βάλουν ακριβότερο σε σχέση με πέρσι και το διευκρινίζουμε αυτό.
0: Ερώτηση σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη, τις επιδοτήσεις σε αυτά τα δύο είδη καυσίμου. Θα επαναξεταστούν στο τέλος του μήνα, έτσι δεν είναι?
12: Κάθε 15 μέρες θα επαναξεταστούν όλα, και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Α, και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Ωραία. Άρα αυτά που ακούμε για πετρέλαιο κίνηση και αμόλυβδη, όσοι μας ακούν τώρα από το αυτοκίνητό τους, αφορούν το επόμενο 15ήμερο.
12: Πάντα το επόμενο 15 ημέρο.
0: Ωραία. Ακριβώς. Επιστρέφουμε στο πετρέλαιο θέρμανση. Στο, ναι, στο πετρέλαιο θέρμανση με βάση την επιδότηση και το επίδομα.
12: Σωστά. Και το επίδομα. Γιατί υπάρχει και το επίδομα ακριβώς, το οποίο είναι σημαντικό και είναι αρκετά αυξημένο και οι δικαιούχοι του δεν είναι λίγοι. 1.170.000 άνθρωποι. Βέβαια δεν είναι όλοι όσοι καταναλώνουν, οι δικαιούχοι του δεν καταναλώνουν όλοι πετρέλαιο. Γιατί είναι μέσα και οι καταναλωτές του φυσικού αερίου και των καυσόξυλων. Έτσι.
0: Ναι. Μπορούμε να κάνουμε, αν και είναι νωρίς ακόμα, μόλις πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις, κάποιους πρόχειρους έστω υπολογισμούς για το πώς αναμένεται να είναι επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό καίγοντας τις ίδιες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι και φέτος.
12: Πόσο αναλογεί μαζί με την επιδότηση.
0: Ναι, τα πάντα.
12: Άρα
0: τα πάντα
12: αυτό, μιλάμε για ένα νοικοκυριό το οποίο είναι από κρύα περιοχή, από ζεστή περιοχή. Mm. Είναι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, είναι κάπου στη Φλόρινα. Γιατί όλα αυτά έχουν διαφορά μεγάλη. Να σου πω λίγο χοντρικά τι μπορεί να γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι έτσι πως έχει γίνει με το επίδομα εδώ.
0: Προσπαθώ,
12: και χρόνια.
0: Προσπαθώ να έρθω στη θέση κάποιου που μας ακούει από τα βόρεια προάστια και σου λέει πέρυσι έβαλα εγώ τόσα λίτρα. Άρα με όλα αυτά που μου λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, εγώ στο τέλος πόσα παραπάνω θα πληρώσω?
12: Θα πληρώσει περίπου 3, μαζί με το αν έπαιρνε και επίδομα, θα πληρώσει περίπου 25-30% περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Νομίζω ότι εκεί κάπου διαμορφώνεται. Αν ακούσαμε νωρίτερα το Σταύρο Παπασταύρο να λέει τιμή μετά από την επιδότηση, από την αρχική τιμή του 1,95 που το υπολογίζει ως μέση τιμή χώρας, λέει καταλήγουμε στο 1,55 και μαζί με το επίδομα καταλήγουμε στο 1,35. Το 1,35 απέχει πολύ από το 1,11 που ήταν χωρίς επιδότηση πέρσι και τα περίπου 0,90-0,95 που ήταν που κατέληγε με την επιδότηση, με τον έμεσο υπολογισμό, γιατί δεν δίνεται στην Αγγλία αλλά δίνεται στο χέρι ή ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που θα κάνεις το συγκεκριμένο επίδομα. Άρα είναι 25-30% υπολογισμό.
0: Στον φίλο αυτόν από τα βόρεια προάστια που το απάντησες ότι θα είσαι γύρω στα 25% πάνω σε σχέση με πέρυσι, εάν δεν ανέβαινε ο πύχης τόσο πολύ στην επιδότηση από τα δελιστήρια και τόσο πολύ από το κράτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό και του έδιναν τα ίδια όπως πέρυσι, πόσο τις εκατό παραπάνω θα ήταν με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου?
12: 70-80%.
0: Άρα η διαφορά που κάλυψαν δηληστήρια και κράτος είναι
12: περίπου τη μισή.
0: Είναι η μισή αυτό.
12: Περίπου η μισή. Περίπου η μισή.
0: Γι' αυτό μας έλεγες εσύ χθες και οφείλω να ομολογήσω ότι κέρδισες στο στοίχημα όταν μιλούσες για την περιοχή του 1,50 τη στιγμή που όλοι δεν το χαμήλωναν τόσο πολύ την τιμή και εσύ το έλεγες. Εγώ ομολογώ και τις ήττες μου, ξέρεις, στον αέρα, δημόσια. Χρωστάω και κέρασμα. Όχι, σε αυτά είσαι, δηλαδή κλέβει η εκκλησία όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου.
12: Το έχουμε ανεβάσει και το έχουμε ανεβάσει και στο Instagram, ως κάτω.
0: Ναι, κλέβει η εκκλησία. Όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου για θέματα οικονομίας, είναι δεδομένο ότι θα χάσει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το τόλμησα και το έλεγες εσύ. Οπότε η διαφορά που φέτος καλύφθηκε, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν λέμε ότι θα το αγοράσει φθηνότερα ο κόσμος. Δεν λέμε ότι έχει καλυφθεί όλη η διαφορά, αλλά έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος στη βάση και δηληστηρίων και κρατικού προϋπολογισμού.
12: Να πω κάτι, για να, επειδή εδώ πέρα είμαστε ρεαλιστές, μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και λέμε ακριβώς αυτά που συμβαίνουν. Θα είναι αυξημένο το καύσιμο, δεν το συζητάμε, και είναι αυξημένα ήδη τα καύσιμα κίνησης και τα δύο. Θα είναι αυξημένο, πολύ πιο αυξημένο, και δεν το έχουμε παρατηρήσει επαρκώς γιατί ξεκινάει τώρα η περίοδος θέρμανσης, το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που είναι μια φτηνή μορφή σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, μορφή θέρμανσης και ένα καύσιμο το οποίο έχει βοηθήσει πολλά νοικοκυριά, πρέπει να σου πω ότι η τιμή του είναι αυξημένη κατά 170% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Πρέπει να σου πω ότι η φασαρία που κάνουμε στο πετρέλαιο είναι κοντά στο 50-55% παραπάνω, 60% μέχρι εκεί έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου, των διεθνών τιμών. Και λιγότερο, πρέπει να σου πω, κοντά στο 30-40% οι τιμές των πετρελαίων κίνησης, δηλαδή και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβης. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει 170%. Θα καταλήξει δηλαδή με μια τεράστια επιβάρηση σε σχέση με πέρσι, στους πρώτους μήνες, και μάλιστα δεν έχει επιδότηση, έχει επίδομα για όσους το δικαιούνται.
0: Θέλω
12: το λέω
0: να...
12: αυτό γιατί είναι σύνθετο το θέμα, ναι, φέτος ακρίβεια, mm-hmm, το οποίο αγγίζει πλέον, εφόσον φτάνει στο φυσικό αέριο, αγγίζει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Θα ήθελα να ακούσουμε μαζί την Έλληνα Χελβατζόγλου. Πήγε σε βενζινοπόλες, βρίσκεται ήδη εκεί για να πάρει τις πρώτες αντιδράσεις και από κόσμο, αλλά βεβαίως και από τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πιέζονται αρκετά από το αυξημένο κόστος ενέργειας. Περίμεναν να ακούσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Και όσον αφορά στους πρατηριούχους με τους οποίους μιλήσαμε, χαρακτηρίζουν γενναία την επιδότηση για το πρώτο 15ήμερο. Ζητούν όμως να υπάρχει σταθερότητα και σαφής εικόνα για το επόμενο διάστημα, εν ώψη και του πιο έντονου ψύχους. Όπως επισημαίνουν, στην έναρξη της περίοδου, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας πιέζουν τα περιθώρια κέρδους τους, προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Εφόσον υποχωρήσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, αν υποχωρήσει, εκτιμούν ότι στις μεγάλες αστικές πόλεις το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να πωλείται κάτω από 1,50 το λίτρο. Αντίθετα, σε νησιωτικές και πιο απομακρυσμένες περιοχές, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, η τιμή ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 1,60 το λίτρο. Τονίζουν οι πρατηριούχοι ότι είναι έτοιμοι να μετακυλήσουν άμεσα την οριζόντια επιδότηση στην τελική τιμή, ώστε το όφελος να φτάσει απευθείας στον καταναλωτή. Όμως εξηγούν επίσης ότι σε μια περιοχή όπου η τιμή θα ήταν 1,50 το λίτρο, με την επιδότηση διαμορφώνεται στο 1,35. Να πούμε επίσης ότι η παρατεταμένη περίοδος των υψηλών τιμών, το τελευταίο δίμηνο δηλαδή, φάνηκε στις πωλήσεις, καθώς σύμφωνα με τους πρατηριούχους, από τον Σεπτέμβριο καταγράφεται κάμψη στις πωλήσεις τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και εκτιμούν ότι η μείωση θα γίνει ακόμη πιο αισθητή στο δεύτερο 15ήμερο του μήνα, με την κίνηση στους δρόμους και στα πρατήρια να αναμένεται περιορισμένη, καθώς οι καταναλωτές έχουν πλέον εξαντλήσει σημαντικό μέρος των οικονομικών τους αντοχών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Ως πρώτη αντίδραση αυτή, Νίκο, έτσι.
12: Εξαιρετικό, εξαιρετικό ρεπορτάζ της Έλενας, που πια έννοια ότι μας έδωσε λίγο και την προοπτική από την αγορά. Λίγο να καταλαβαίνουμε, γιατί η αλήθεια είναι πολλές φορές βγαίνουν και οι ίδιοι υπουργοί και λένε μία τιμή και ο κόσμος καταλαβαίνει ή ίσως θυμούνται από το παρελθόν ότι αυτή είναι η τιμή. Η τιμή είναι δυναμική, έτσι, αλλάζει. Αυτό που είναι στάνταρ και ανακοινώθηκε είναι η επιδότηση. Τα 40 λεπτά είναι το στάνταρ και το υπόλοιπο βγαίνει από την αγορά. Άρα αν η αγορά πάει προς τα κάτω, όπως φαίνεται ότι πάει προς τα κάτω στις τελευταίες μέρες,
0: θα πέσει και κάτω από το
12: 1,5
0: ευρώ.
12: Η τιμή θα είναι πιο χαμηλή, ακριβώς. Αν η τιμή αν πάει προς τα πάνω, τότε αυτόματα θα είναι και πιο υψηλή η τιμή. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και έχουν βάλει ένα 15ήμερο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή. Αλλά συνέχεια, όποιος πει ποια θα είναι η τιμή και να πει ότι το ξέρει την 1η Νοεμβρίου, δεν το ξέρει. Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε διεθνές επίπεδο.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αναλυτικότατα για το που θα κινηθούν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης με βάση και την επιδότηση που ανακοινώθηκε, επιδότηση στην Αντλία, επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους γύρω στο 1,55, αλλά βεβαίως θα καθοριστεί και ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου όλο αυτό. Για να έρθουμε τώρα στην υπόθεση Guilfoyle, στην αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας μετά από σωρία δημοσιευμάτων εις βάρος της, τόσο σε ό,τι αφορά οικονομικές συναλλαγές, όσο και κινήσεις που δεν συνάδουν και τόσο πολύ με το διπλωματικό πρωτόκολλο, όπως μετακινήσεις με ιδιωτικά μέσα τα οποία ανήκουν σε επιχειρηματίες κτλ. Μετά τα δημοσιεύματα λοιπόν αυτά στον Αμερικανικό τύπο, ήρθε το άδειασμα από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο και ακολούθησε με τον πλέον επίσημο τρόπο από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου η δήλωση ότι έχουμε ζητήσει την παρέτησή της. Η Guilfoyle βγήκε με μια ανάρτηση, λέει ότι εγώ θα στραφώ στη δικαιοσύνη για όσους με συκοφαντούν και ευχαριστεί τον Τραμπ και το Ρούμπιο. Και τώρα βεβαίως υπάρχει ένα θέμα για το ποιος θα την αντικαταστήσει. Η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
14: Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το παρασκήνιο.
0: Ναι, αυτό θέλουμε βασικά.
14: Όλες τις τελευταίες ημέρες, μετά και την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα, ο οποίος, να σου θυμίσω, στις κάμερες και στη συνέντευξη τύπου και κατά την αποχώρησή του στο αεροδρόμιο, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, θα λέγαμε. Στήριξε την Kimberly Guilfoyle. Είχε, έστειλε ένα υποστηρικτικό μήνυμα την πρώτη φορά στη συνέντευξη τύπου. Επίσης, αυτό εμείς εκεί που εστιάσαμε ήταν ότι για ακόμη μια φορά επανέλαβε ότι δεν είναι θέματα τα οποία μπορούν να συζητιούνται στη συνέντευξη τύπου. Άρα, αυτό μεταφράστηκε από διάφορους διπλωμάτες ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι επεξεργάζονται στην Αμερικανική διοίκηση. Μετά ήρθε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πριν τη συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, όπου είπε ότι εξετάζω το ενδεχόμενο παραπομπής.
0: Ναι. Εντάξει, όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι είναι προβληματικά αυτά που γράφονται και το εξετάζουμε, νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο, τη συζητάει, έχει πάρει ήδη την απόφασή του να την απομακρύνει.
14: Από εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα στην πρεσβευτική κατοικία δεν ήταν καθόλου καλό. Ναι. Υπήρχε μία αναμπομπούλα, να το πούμε έτσι. Η Kimberly Guilfoyle ήταν σε επαφή με το επιτελείο της για το πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε γύρω στις 5 το απόγευμα εχθές, όπου στη συνέντευξη τύπου η εκπρόσωπος ζήτησε την παραίτησή της. Mm-hmm. Μία ώρα μετά ήρθε η ανάρτηση από την Kimberly Guilfoyle, όπου απέρριψε τις κατηγορίες, υπερασπίστηκε τον εαυτό της, ωστόσο έπληξε το εγκόμιο στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι ακολούθησε την ατζέντα Τραμπ, και το τονίζω αυτό διότι πρέπει σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε ότι ο εκάστοτε πρέσβης ακολουθεί την αμερικανική ατζέντα. Ακολουθεί την ατζέντα και την πολιτική που έχει χαράξει το State Department και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτό είναι σαφές.
0: Ναι. Είπες ότι έπλεξε το εγκόμενο του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν φαίνεται να έπλεξε το εγκόμενο της Guilfoyle, γιατί όταν το ρώτησα μία δημοσιογράφος, του λέει...
15: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
16: Γάι 100,3.
15: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
17: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
18: You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
19: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Δύο χωρών. Ναι. Και χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση μετά την είδηση, ναι, που ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτησή της. Διπλωματικές πηγές τόνιζαν πως πρόκειται για ένα εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης, για το οποίο αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την Αμερικανική πλευρά. Είναι η ατζέντα συγκεκριμένη ανάμεσα στις δύο χώρες.
0: Και το θέμα είναι εάν και τι προβλήματα μπορεί να υπάρξουν, γιατί τρέχουν πολλά θέματα, τρέχουν κάθετοι διάδρομοι, τρέχουν αμυντικές συνεργασίες. Ο Ρούμπι όταν ήρθε εδώ υπογράψαμε τα εξοπλιστικά. Δηλαδή το θέμα είναι να μην υπάρξουν προβλήματα στην εξέλιξη και την υλοποίηση όλου αυτού του προγράμματος.
14: Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε πως, για την παραπομπή της Kimberly Guilfoyle, με διπλωμάτες που μίλησα, εστίαζαν πολύ στο ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι, όπως μου υπογράμμισαν, ο πρέσβης ή η πρέσβης ακολουθεί μία συγκεκριμένη ατζέντα. Μία πολιτική του State Department
0: της,
14: και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία στρατηγική σχέση και έχουν ήδη υπογραφεί ενεργειακές συμφωνίες.
0: Δεν είναι θέμα προσώπων, λες. Ανάγεται σε άλλο επίπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλινίκου. Αυτά και για το θέμα της αποπομπής και για την επόμενη μέρα, όπως μας εξήγησε η Μαρία, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
22: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
23: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
22: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
23: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
24: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
25: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί.
28: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
30: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Θακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
29: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
31: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μήπως θέλεις να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε Μαρία Τσιλινίκου, μιλώντας μας για την παρέτηση Guilfoyle? Φαντάζομαι ότι στην Τουρκία θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και μεγάλο μάλιστα, γιατί μιλάμε για γειτονική χώρα, μιλάμε για Αμερικανίδα πρέσβειο που φεύγει και παρετείται. Υπάρχει και ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο, αέριο, όλα αυτά. Αλλά η νύφη έφυγε, λέει η εφημερίδα Χουριέτ.
0: Α, έτσι λέει.
1: Έτσι είναι ο τίτλος. Από εκεί πέρα σε πολλά μέσα ενημέρωση υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται στο σκάνδαλο, γιατί φεύγει, τι συμβαίνει κτλ. Αλλά αυτό που παρατηρούν εδώ είναι ότι ενώ υπήρχαν φήμες ότι θα έφευγε με κάποιο τρόπο ο Τόμ Μπάρακ, ο Τόμ Μπάρακ είναι πάρα πολύ ισχυρός και τώρα πια και με την αποχώρηση της Guilfoyle είναι ο πρέσβης περιφερειάρχης των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι ελέγχει το Ιράκ, τη Συρία, κάνει τις επαφές του στην Κωνσταντινούπολη, τους καλεί εδώ, τους συναντά εδώ και έχει απευθείας επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ και κάνει τις δουλειές του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή είναι. Όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Παρότι και γι' αυτόν υπήρξαν δημοσιεύματα για το κατά πόσο ακολουθεί την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών ως πρέσβης στην Τουρκία, γιατί περί αυτού πρόκειται ο Τόμ Μπάρακ. Βεβαίως όποιος σε ακούει, αν ακούει τις αναλύσεις σου αυτή την ώρα, γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο Μπάρακ, είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία. Παρότι λοιπόν υπήρχαν δημοσιεύματα και εκεί που λένε ότι μα αυτός τώρα με τον τρόπο που πράττει ακολουθεί τη στρατηγική μας, διερωτώταν αρθρογράφη στον Αμερικανικό Τύπο. Βλέπουμε ότι παραμένει ισχυρός και φεύγει η Kimberly Guilfoyle.
1: Ήταν ναι, ακριβώς η έκπληξη που λέμε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, την ίδια στιγμή έχουμε μια, όχι εκστρατεία, πώς να το πω, κάποιες κινήσεις στην Τουρκία που δείχνουν μια προσπάθεια περιορισμού μέσων ενημέρωσης. Έτσι το λέω κομψά.
1: Το πρωί, 6.30 το πρωί, εισέβαλε η τουρκική αστυνομία στο, ναι, νομίζω τώρα πια ήταν το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Halk TV. Πολύ καλή ποιότητα δημοσιογραφίας, αλλά εισέβαλε η αστυνομία, ορίστηκε πρωί-πρωί, ορίστηκε κρατικός επίτροπος στη θέση της διοίκησης και αμέσως 6.30 το πρωί σταμάτησε η μετάδοση ενημερωτικών προγραμμάτων και έχουμε τουρκικές ταινίες δεκαετίας του 70 και ντοκιμαντέρ παλιά. Κατηγορείται ο ιδιοκτήτης του για οικονομικές ατασταλίες, για παρεμβάσει διαγωνισμούς και σχέση με τον Εκρέμι Μαμούγλου, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας. Σήμερα ήταν η απολογία του Ιμάμογλου και θα μετέδευε ζωντανά, όχι το live την εικόνα, αλλά το τι γίνεται στη δίκη, ναι, το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο. Ο ιδιοκτήτης του λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τις οικονομικές ασφαλείες. Η τουρκική δικαιοσύνη λέει ότι έχει. Να θυμίσουμε ότι 32 δήμαρχοι όλη της αντιπολίτευσης έχουν φυλακιστεί. Πάλι με κατηγορίες για οικονομικές ασφαλείες με βάση εντολών του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο δήμαρχος της Σμύρνης την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος, ομόνιμα της αντιπολίτευσης Δήμος, πέρασε στα χέρια του ΑΚΕΠΕ. Ο δήμαρχος ξαφνικά αποφάσισε να περάσει στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Νομίζω έμεινε ένα τηλεοπτικό δίκτυο στην Τουρκία αντιπολιτευόμενο, το Σοζού TV. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και εκεί. Αυτά.
0: Ναι. Εν ώψη εκλογών, νομίζω είναι οι κινήσεις οι απαραίτητες που πρέπει να γίνουν.
1: Ναι, ναι, δηλαδή. Είναι, να θυμίσουμε ότι και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διορίστηκε κρατικός επίτροπος ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή το κράτος ελέγχει και την κυβέρνηση και την αξιωματική
0: παραδόξως και την αντιπολίτευση. Παραδόξως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα στη δική μας πολιτική σκηνή, πριν από 2-3 ώρες σε αυτό το στούντιο φιλοξενήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μια συνέντευξη απαντώντας για όλα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και γι' αυτό το θέμα Αγγελ Φόιλ, αλλά βεβαίως και για το θέμα της ακρίβειας, πετρελαίου κτλ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Βλεπάκη. Καλώς ήρθατε, Δέσποινα.
2: Γεια σου Σπύρο, ήταν εφόλης της σύλλησης, η συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Sky 100,3 αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα
0: Γιώργο
2: της Αγγελ Φόιλ.
0: Και στο Δημήτρη Στούμπου.
2: Βεβαίως, εδώ στο στούντιο, ναι, στο ραδιοθάλαμα του Sky 100,3. Καταρχάς, για το θέμα της Αγγελ Φόιλ, υπενθύμησαν οι συνάδελφοί μας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο πολιτικός αρχηγός που δεν είχε συναντηθεί ποτέ με την Κίμπερλι Αγγελ Φόιλ. Και βεβαίως αυτό που καταλάβαμε είναι ότι διαφωνούσε κάθετα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τη δημόσια εικόνα της η κυρία Αγγελ Φόιλ και με τον τρόπο που την αντιμετώπιζε και η ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρχε πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες, διότι επέτρεψε αυτές τις συμπεριφορές η κυβέρνηση και είπε ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα. Για τα μέτρα της κυβέρνησης και την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και για τις 120 δόσεις, αλλά και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη διεθνή πολιτική σκηνή που, όπως καταλαβαίνεις, αυτόματα επηρεάζει και την χώρα μας. Και βεβαίως, για μια ακόμη φορά, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος προσωπικά είναι αξιόπιστοι, ότι δεν έχει κάνει αυτά που έχουν κάνει άλλα και άρα πρέπει η πολιτική αλλαγή να γίνει με έναν τρόπο, με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και βεβαίως ρωτήθηκε στο τέλος και για τον Αλέξη Τσίπρα και όλη αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, ναι, που έχει μεταφερθεί και έχει γίνει ένα τερέν και είναι στα καρακόμματα ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Απάντησε και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης και μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το κεντρικό αφήγημα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει με τη δεξιά και ξεχνάνε ότι οι ίδιοι, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, έχει συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά. Ναι. Ήταν μια απάντηση σε αυτό που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε τοπικό μέσο στο Κρήτη TV. Γιατί μέσα σε όλα που είπε ο αρχηγός της Ελλάς είναι ότι ο ίδιος δεν έχει συγκυβερνήσει ποτέ, ναι, με την δεξιά. Πήρε την απάντησή του σήμερα από το Sky 100,3 και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Ας σταθούμε σε αυτό που είπε η Δέσποινα Βλεπάκη, δηλαδή την κόντρα Τσίπρα-Ανδρουλάκη στο πεδίο για το ποιος συγκυβέρνησε με τη δεξιά. Για να καταλάβουμε τι έχει γίνει, πρέπει να του πιάσουμε το νήμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την Κρήτη.
3: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
0: Για να απαντήσει σε αυτό, όπως μας είπε Δέσποινα Βλεπάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε το κεντρικό του αφήγημα, λέει, πες τα σε Δέσποινα, γιατί δεν μπορώ να τη διαβάσω από το χάρτη που μου έδωσες.
2: Μας είπε λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το κεντρικό του αφήγημα ποιο είναι, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία με τη δεξιά, ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Όταν πηγαίνουμε στο χτες, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλό είναι να τα λέμε όλα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια νέα πορεία και αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Κώστα καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Και επιστρέφουμε με ένα θέμα που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε να το παρουσιάζουμε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να κινητοποιηθούμε και εμείς, να κινητοποιήσουμε και ανθρώπους που ίσως και μιας ηλικίας που δεν αντιλαμβάνονται πια τις ψηφιακές, τις σύγχρονες μεθόδους απάτης, πρέπει να τους κινητοποιήσουμε για να σταματήσει αυτό πλέον το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης, με τους επιτίδους να παρουσιάζονται με διάφορες ιδιότητες από αστυνομικούς μέχρι λογιστές και να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Είχαμε αλλεπάλληλες τέτοιες υποθέσεις τα τελευταία 24 ώρα. Κάποιες από αυτές ξεχωρίζουν, γιατί αυτοί, ξέρετε, οι απατεώνες προσθέτουν όλο και καινούρια χαρακτηριστικά για να ξεγελούν τα θέματα τους. Οπότε κάθε φορά θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να στεκόμαστε, επαναλαμβάνω, κυρίως για να ακούτε το πώς δρούν πλέον αυτά τα κυκλώματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
9: Και είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις τα τελευταίες 24 ώρες, Σπύρο, στο Μαρούσι και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ειδικά στο Μαρούσι, μία 89χρονη έπεσε θύμα δύο ανδρών, οι οποίοι χτύπησαν το κουδούνι και συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείες διαχείρισης κοινοχρήστων, με αποτέλεσμα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της, να τους υποδείξει μία κρυψώνα πίσω από τον τοίχο που είχε τουλάχιστον 20.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία κατάφεραν και να πάρουν. Στην άλλη περίπτωση, είχαμε μεγάλη εγκληματική οργάνωση με απάτες, κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων, οι οποίοι κατά το γνωστό τρόπο, τη μία ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, την άλλη ως λογιστές, μάλιστα και ως αστυνομικοί, πολλές φορές εμφανίζονταν μετά τις απάτες ως δίθενοι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση και ζητούσαν και στοιχεία.
13: Δηλαδή, εμφανιζόταν ένας συνεργός τους ως ο απατεώνας. Και αν δεν έπιθε το θύμα, δεύτερο άτομο της ίδιας συμμορίας πήγαινε και τους έλεγε: εγώ είμαι αστυνομικός και ξέρω ότι ήρθε ένας απατεώνας να σας κλέψει και εμπιστευτείτε με για να τον πιάσουμε.
9: Είτε έπιθε το θύμα, είτε μάλιστα το είχε πείσει, ακόμα και σε περιπτώσεις που το είχαν πείσει το θύμα και του είχαν πάρει τα χρήματα.
13: Και ένα δεύτερο κύμα απάτης. Εάν κάποιος αντισταθεί στο πρώτο, έρχεται και ένα δεύτερο κύμα απάτης με άτομα τα οποία εμφανίζονται και ως αστυνομικοί.
9: Ακριβώς. Και εκεί είχαμε όφελος πάνω από 350.000 ευρώ, τουλάχιστον 6 συλλήψεις και έρευνες συνεχίζονται. Μία ακόμη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά ήταν μία 38χρονη, η οποία εμφανιζόταν δήθεν ως λογίστρια με την εξής φράση στο τηλέφωνο: δώστε τάδε ποσό χρημάτων για να γλιτώσετε το πρόστιμο. Με αυτή τη φράση λοιπόν έπιθε τα θύματα της να της παραδώσουν χρήματα, χρυσές λίρες, έφτασε έτσι να κερδίσει τουλάχιστον 31.000 ευρώ. Βέβαια συνελήφθη, γιατί μία 62χρονη κατάλαβε ευτυχώς ότι πρόκειται για πάτη και στη συνεργασία με την αστυνομία την έπιασε.
13: Παίζει πολύ στο διαδίκτυο μία απάτη, την κλοπή με σκασμένα ελαστικά αυτοκινήτου. Αυτό τι ακριβώς είναι?
9: Ναι, αυτό είναι μία διεθνή συμμορία, έτσι τη χαρακτηρίζει η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Γλυφάδα, αλλά ανήκουν σε ευρύτερη μεγάλη ομάδα, η οποία έχει διεθνή χαρακτήρα.
13: Ό,τι τι.
9: Έκανα λοιπόν την μεθοδολογία γνωστή ως μέθοδος του σκασμένου ελαστικού. Τι είναι αυτό λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος? Παρακολουθούσαν πελάτες έξω από τραπεζικά καταστήματα, εντόπιζαν όσους έκαναν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, μετά πήγαιναν στα αυτοκίνητά τους, έσκαγαν τα ελαστικά, προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά με διάφορους τρόπους και μετά τα ακολουθούσαν μέχρι να σταματήσουν. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο σταματούσε γιατί το ελαστικό είχε πρόβλημα. Και τότε λοιπόν εμφανίζονταν για να αλλάξουν το φθαρμένο ελαστικό. Εμφανίζονταν ως βοηθοί. Πλησίαζε τον οδηγό ένας από τους δύο, προσφερόταν να βοηθήσει.
13: Το φίλε, γιατί το ελαστικό σου έχει πρόβλημα.
9: Το αποσπούσε έτσι την προσοχή. Ο συνεργός του αφαιρούσε από το εσωτερικό του οχήματος ό,τι μπορούσε. Τσάντα με τα χρήματα της ανάληψης στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όχι μόνο εδώ και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Γι' αυτό μιλάμε για διεθνή εγκληματική οργάνωση.
13: Από πού θα σου έρθει, δεν ξέρεις πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα με την
9: μεγάλη ομάδα, η οποία έχει διεθνή χαρακτήρα.
13: Ό,τι τι.
9: Έκανα λοιπόν την μεθοδολογία γνωστή ως μέθοδος του σκασμένου ελαστικού. Τι είναι αυτό λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος. Παρακολουθούσαν πελάτες έξω από τραπεζικά καταστήματα, εντόπιζαν όσους έκαναν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, μετά πήγαιναν στα αυτοκίνητά τους, έσκαγαν τα ελαστικά, προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά με διάφορους τρόπους και μετά τα ακολουθούσαν μέχρι να σταματήσουν. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο σταματούσε γιατί το ελαστικό είχε πρόβλημα. Και τότε λοιπόν εμφανίζονταν για να αλλάξουν το φθαρμένο ελαστικό. Εμφανίζονταν ως βοηθοί. Πλησίαζε τον οδηγό ένας από τους δύο, προσφερόταν να βοηθήσει.
13: Το φίλε, γιατί το ελαστικό σου έχει πρόβλημα.
9: Το αποσπούσε έτσι την προσοχή. Ο συνεργός του αφαιρούσε από το εσωτερικό του οχήματος ό,τι μπορούσε. Την τσάντα με τα χρήματα της ανάληψης στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όχι μόνο εδώ και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Γι' αυτό μιλάμε για διεθνή εγκληματική οργάνωση.
13: Από πού θα σου έρθει, δεν ξέρεις πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη.

0: προσφερόταν να βοηθήσει.
1: Το φίλε, γιατί το λάστιχο σου έχει πρόβλημα.
0: Το αποσπούσε έτσι την προσοχή. Ο συνεργός του αφαιρούσε από το εσωτερικό του οχήματος ό,τι μπορούσε. Τη τσάντα με τα χρήματα της ανάληψης στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όχι μόνο εδώ και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Γι' αυτό μιλάμε για διεθνή εγκληματική οργάνωση.
1: Από πού θα σου ήρθε, δεν ξέρεις πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ξεκινά σήμερα στο Αμβουργό η δίκη για το σαμποτάζ στους ακουγούς Nord Stream. Και στον Πάγο οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρυσά Βαχτσεβά. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον εντός και εκτός Γερμανίας για τη δίκη σχετικά με το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream που ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο. Δεκάδες δημοσιογράφοι και διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο μικρές διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα τώρα, νέους περιορισμούς στη χρήση του Starlink στην Ουκρανία επέβαλε η SpaceX, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με drones. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το δορυφορικό σύστημα για στρατιωτική χρήση σταματά να λειτουργεί όταν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ουκρανικός στρατός δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές αποστολές. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε μάλιστα τον Έλον Μάσκ ότι παίζει και πάλι πολιτικά παιχνίδια με τα προϊόντα του, προειδοποιώντας ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες της SpaceX τον παρακολουθούν. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, επιστρέφουμε στη Γερμανία. Στον Πάγο έχουν μπει οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Στο επίκεντρο της διαμάχης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού βρίσκεται τώρα η βουλευτής της αριστεράς, Βανέσα Έμτε, η οποία είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα ύπαρξης.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Συνέχισε τον νικηφόρο σερί του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Παίζοντας εξαιρετική άμυνα, πέρασε από το Βελιγράδι βασιζόμενος στην άμυνα του άλλο συνέδρα της Παρτιζάν. Και πραγματικά ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που έκανε τη διαφορά. Συνεχίζει με ένα 5-5 αήττος. Και από εκεί υπέρχαμε και ολική επαναφορά του Ολυμπιακού στην Ισπανία που επέστρεψε από το μείον 28 και έριξε στην παράταση τη Βαλένθια με μια εμφαντική νίκη. Και το λέω γιατί δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Έχει σοφαρίσει και το ρεκόρ της Ευρωλίγκας στην ανατροπή. Ο Ολυμπιακός 90-90 η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Και ο Ολυμπιακός ακολουθεί παραπόδοση στον Παναθηναϊκό.
1: Οπότε και με 4 νίκες.
4: Ναι. Πολύ δυνατό στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Έτσι, ξύμισε στο δεύτερο ημίχρονο, αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας. Έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα. Την ΑΕΚ 10 το βράδυ να δοκιμάζεται στην Αγγλία κόντρα στη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι στο πλαίσιο του Champions League, βέβαια, που μπορεί να προσφέρει βαθμούς από αυτά που λέμε σε εισαγωγικά βατά για την ΑΕΚ. Από αυτά μπορεί να χτυπήσει, γιατί υπάρχει η Manchester City που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολη ομάδα. Και στο Champions League που εχθές είχαμε βέβαια αγωνιστική δράση και σήμερα, με τον Τρεσόλτι να κάνει πάρτι στα κυριότερα αποτελέσματα με χατρίκ στο Μιλάνο. Πέρασε με ένα τεράστιο διπλό από την έδρα Σίντερ. Η Βίκινγκ προηγήθηκε επίσης 2-0 σε ένα ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπάγερ. Αλλά η Βαβαρία είναι πεισματάρηδες. Οι Γερμανοί το έχουν αποδείξει, κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Παγκάκης ήταν.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
8: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
9: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
9: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
8: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
10: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιώτης.

0: Δημητρίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
0: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα να παράγουν.
5: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
7: Ο ζωντανός σταθμός.
8: Star FM 93,3.
9: Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
11: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
10: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
11: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
11: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις, γενικότερα με ό,τι χρειάζεται έτσι να μαθαίνεις, εδώ το ακούς μέσα από την εκπομπή μας. Μια όμορφη καλημέρα λοιπόν ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό και φυσικά να πω και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι εσείς επιλέγετε πότε θέλετε να μας ακούσετε. Θέλετε το πρωί, μας ακούτε το πρωί. Θέλετε το μεσημεράκι, μας ακούτε το μεσημεράκι. Θέλετε και πρωί και μεσημέρι. Μπράβο, πολύ καλά τα κάνετε. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε πολλά θέματα, δεν ξέρω πραγματικά από πού να πρωτοξεκινήσω. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Ράδιο Αρβίλα και με τον Αντώνη Κανάκη, διότι τελευταία στιγμή υπήρξε εξέλιξη στις επαφές που είχε ο Αντένα με τον Αντώνη Κανάκη. Πριν από λίγο καιρό φαινόταν πως όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο Αντένα με τον Κανάκη και την ομάδα του τα είχαν βρει, ήταν λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές και τελικά τελευταία στιγμή στράβωσε το πράγμα. Έτσι λοιπόν Αντώνης Κανάκης και Αντένα μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας αποφάσισαν να λήξουν το συμβόλαιο αυτό. Ένα συμβόλαιο το οποίο άλλωστε είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού και ήταν να ανανεωθεί πριν από λίγες εβδομάδες. Τελικά υπήρξαν προβλήματα τελευταία στιγμή, υπήρξαν και οικονομικά θέματα στην συμφωνία αυτή και έτσι δεν έπεσαν ποτέ οι υπογραφές, με τον Αντώνη Κανάκη τελικά να λέει ότι δεν υπογράφει το συμβόλαιο και δεν ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Αντένα. Έτσι λοιπόν οι Ράδιο Αρβίλα μένουν εκτός τηλεόρασης. Βέβαια και στο πρόγραμμα του Αντένα θα υπάρχει ένα μεγάλο κενό, το οποίο θα καλύψει ο εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Την ώρα που θα ήταν να βγουν οι Ράδιο Αρβίλα θα παίζει πλέον ο εκατομμυριούχος. Αλλά βέβαια άλλα νούμερα τηλεθέασης κάνει το ένα πρόγραμμα, άλλα το άλλο, και ο εκατομμυριούχος θα πηγαίνει πολύ καλά. Ωστόσο οι Ράδιο Αρβίλα έκαναν πολύ πιο υψηλά νούμερα τηλεθέασης στην ζώνη αυτή που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Όπως όλα δείχνουν θα μείνει εκτός τηλεοπτικής σεζόν ο Αντώνης Κανάκης και η Ράδιο Αρβίλα με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν συμβεί, και αν όντως υπάρχει η πρόταση αυτή από το Open και συμφωνήσουν, τότε σίγουρα θα τους δούμε ή από την καινούργια χρονιά ή από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πάντως κάτι άμεσα και τόσο γρήγορα δεν θα συμβεί. Έτσι λοιπόν για εσάς που ήσασταν φαν του Κανάκη, του Ράδιο Αρβίλα και όλες τις παρέες, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται φέτος οι Ράδιο Αρβίλα θα μείνουν εκτός τηλεόρασης, σίγουρα εκτός Αντένα και όπως όλα δείχνουν και εκτός της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε star.fm.gr για να μας ακούσετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μπορείτε να μας στείλετε email με σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και εννοείται μας αναζητάτε και στα social media. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Χρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Αυτά για την ώρα, έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε. Φύγαμε γρήγορα γρήγορα για αγαπημένα τραγούδια. Μένετε εδώ στην παρέα μας, στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροάτρια και φίλα Κροατή. Μας απολαμβάνεις κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Μπορείς να μας ακούσεις ξανά και ξανά. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, πληκτρολογείς starpavlafm.gr και μας απολαμβάνεις. Τώρα έχουμε τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει για την Ζέτα Μακρυπούλια και τον Αντένα, ειδήσεις οι οποίες πραγματικά αλλάζουν από μέρα σε μέρα και τι δεν έχει ακουστεί και αποφασιστεί το τελευταίο διάστημα για τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Αντένα. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αντένα προσπαθεί, θέλει τη Ζέτα Μακρυπούλια να παραμείνει στο δυναμικό του. Από την άλλη, η Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ έχει εκνευριστεί με όλη αυτή την αντιμετώπιση που είχε από τον προγραμματισμό του Αντένα με το Ρουκζουκ, και αυτή φαίνεται ότι θέλει να παραμείνει στον Αντένα και είναι πολύ κοντά στο να τα βρουν τελικά. Τώρα, το τελευταίο σενάριο που φαίνεται να ακούγεται έντονα για Ζέτα Μακρυπούλια και Αντένα είναι ότι το Ρουκζουκ θα επιστρέψει, αλλά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και μόνο τα Σαββατοκύριακα. Θα βλέπουμε λοιπόν τα νέα επεισόδια, τα οποία έχουν γυριστεί αρκετά από αυτά. Έχουν γυριστεί αρκετά επεισόδια, να σας πούμε, για το Ρουκζουκ. Θα τα βλέπουμε όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόπτου, γιατί παίζει και αυτό. Θα δούμε λοιπόν το Ρουκζουκ να επιστρέφει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Και φυσικά το όνομα της Ζέτας Μακρυπούλια ακούγεται έντονα και για την παρουσίαση του Dancing with the Stars, το οποίο ο Αντένα θέλει να το επαναφέρει και να το δούμε το επόμενο διάστημα. Αντένα και Ζέτα Μακρυπούλια είναι πολύ κοντά, καθώς ο Αντένα έκανε και την πρόταση αυτή στη Ζέτα Μακρυπούλια να αναλάβει την παρουσίαση του Dancing with the Stars, και έτσι είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν και να παραμείνει και το επόμενο έτσι διάστημα η Ζέτα Μακρυπούλια στον Αντένα κανονικότατα. Τώρα βέβαια να πούμε ότι δεν της άρεσε καθόλου το ότι το Ρουκζουκ θα πάει μόνο Σαββατοκύριακα, αλλά δυστυχώς στις καθημερινές δεν υπάρχει καθόλου κενό και στην νέα ώρα που έπαιζε το Ρουκζουκ, άλλωστε δεν πήγαινε και καλά σε τηλεθέαση. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο σενάριο που υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει έτσι ο Αντένα ή αν και εκεί θα υπάρχουν πάλι νέες εξελίξεις. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, παρέχουμε πάντοτε τη λαχταριστή, τη μοναδική, την ξεχωριστή, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα Ρωμαίο, πάντοτε γευστικότατη, πάντοτε με τα καλύτερα υλικά, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά. Έρχεται delivery στο σπίτι σου για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. 2462023900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και απολαμβάνεις την πίτσα Ρωμαίο, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, μαργαρίτα, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπαιχτα όλα αυτά που σας λέω. Τέλειο πενιρλί, μοναδικό club sandwich. Δοκιμάστε το αν προλάβετε, γιατί εξαντλείται πολύ πολύ νωρίς, αλλά αν προλάβετε και είστε τυχεροί, δοκιμάστε το τέλειο club που έχει Ρωμαίο. Τη φρεσκοκομμένη σας σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και ολοκληρώστε το γεύμα σας με μια λαχταριστή σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο σε αυτή τη μοναδική αφράτη ζύμη που έχει Ρωμαίο. Και αν σας μείνει, αν λέμε, σας μείνουν 1-2-3 κομματάκια, βάλτε τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα τα ζεσταίνετε στο air fryer 1-2 λεπτά ή στην κουζίνα σας και είναι λες και παραγγείλετε εκείνη τη στιγμή την πίτσα από τη Ρωμαίο. Αυτό τα λέει όλα. Αν πάρετε δύο πίτσες, παίρνετε και το δωράκι σας. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούς Star FM 933. Star. FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
6: Central και...
11: Φύγαμε.
12: All day.
6: Central στη Γαλατινή.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
13: Frictoria.com Data Center Services.
15: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
13: Frictoria.com Data Center Services.
15: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
13: Frictoria Data Center Services.
16: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
16: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
13: www.frictoria.com
17: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει από το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε επιστρέψει πάλι στο στούντιο 1 του Star FM. Εδώ από όπου καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή μας, το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού τα πρωινά. Στις 3 το μεσημέρι μας απολαμβάνετε ξανά. Το ραδιόφωνο σας το συντονίζετε στους 93 και 3 ή αν θέλετε μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε star.pavlafm.gr και μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας ή την smart τηλεόρασή σας. Και φυσικά να σας πω ότι μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και το app του σταθμού μας στο Play Store για να μας ακούτε πολύ πιο εύκολα με ένα κλικ. Μπαίνετε τώρα στο Play Store, γράφετε Star FM 93,3 ή Star FM αν θέλετε γράψτε, θα βρείτε το λογότυπο του σταθμού μας με το μπλε έτσι φόντο. Κατεβάζετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και μας ακούτε πάρα πολύ εύκολα μόνο με ένα κλικ. Τώρα επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την τηλεθέαση, ποια είναι η εκπομπή η οποία έχει σαρώσει και φέτος σε νούμερα τηλεθέασης και δεν είναι άλλη από την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια που το Live News είναι στον αέρα του Mega σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση, αλλά φέτος πραγματικά η τηλεθέαση της εκπομπής του είναι πάρα πολύ ψηλά. Το Live News καθημερινά σημειώνει πάνω από 20% τηλεθέαση και είναι πρώτο στην ώρα μετάδοσής του με τεράστια διαφορά από την δεύτερη ανταγωνιστική εκπομπή εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Ευαγγελάτος και η παρέα του στο Mega είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι ο κόσμος τους εμπιστεύεται και φαίνεται άλλωστε και από την πολύ ψηλή τηλεθέαση που υπάρχει στο Live News. Είναι μία από τις ενημερωτικές εκπομπές η οποία σημειώνει τόσο πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Πολύ καλά τα πηγαίνει από την άλλη και ο Πέτρος Κουσουλός στον Αντένα, ο οποίος και αυτός κάνει έτσι πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Δεν φτάνει βέβαια τα 20 άρια του Ευαγγελάτου. Η τηλεθέαση της εκπομπής του είναι 15, 17, 16, αλλά εξίσου στην ώρα που παίζει ο Κουσουλός πάλι είναι πρώτος. Στην πρωινή ζώνη, την ψυχαγωγική, βλέπουμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα φέτος, πολύ δύσκολα, καθώς οι πρωινές εκπομπές κονταροχτυπιούνται για το ποια θα είναι πρώτη, με πολύ μικρές διαφορές. Πολύ καλά πάντως θα πηγαίνει το Χαμογέλα και πάλι με τη Σύση Χριστίδου, η Σούπερ Κατερίνα και ο Γιώργος Λιάγκας. Οι εκπομπές αυτές είναι πολύ κοντά σε νούμερα τηλεθέασης, είναι όμως διψήφια τα νούμερά τους, κάνουν καθημερινά 12 και 13%. Ενώ από την άλλη πρόβλημα σε τηλεθέαση φαίνεται πως έχει η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία και πέρυσι αλλά και φέτος, ενώ έγινε αλλαγή και στην εκπομπή της και στην ώρα που παίζει και γενικότερα στο πλατό και έγινε έτσι μια ριζική ανανέωση στην εκπομπή που κάνει η Ζήνα Κουτσελίνη στο Star, και φέτος φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα κάνοντας μονοψήφια καθημερινά και η εκπομπή της Κουτσελίνη στο Star είναι τρίτη και τέταρτη καθημερινά. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στην τηλεθέαση, δεν πηγαίνει καλά. Τώρα για να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν σας έχω εγώ για την ώρα, μένετε εδώ στην παρέα μας και φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Τις καλύτερες επιτυχίες σας έχουμε καθημερινά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Έτσι λοιπόν εσείς επιλέγετε αν θέλετε να μας ακούσετε πρωί ή μεσημέρι. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και μας απολαμβάνετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό μέσω ίντερνετ, και φυσικά περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, μας τα στέλνετε στο email μας starfmgrevena@gmail.com. Εδώ είμαστε παρέα πάντοτε με την Πίτσα Ρωμαίο, σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα. Και σας έχω τώρα μία είδηση η οποία έχει να κάνει με το αντικείμενο ή τα αντικείμενα που κλέβουν πιο πολύ σε ξενοδοχεία οι πελάτες τους. Και ποιος δεν έχει ακούσει άτομα τα οποία πηγαίνουν σε ξενοδοχεία και φεύγοντας παίρνουν διάφορα μικροπράγματα. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, θα σας πω ποιο είναι το αντικείμενο όπου τα περισσότερα ξενοδοχεία δηλώνουν ότι κλέβουν οι πελάτες τους πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε χρόνο χρειάζεται να χαλάσουν πολλά χρήματα ξανά για το αντικείμενο αυτό για να το αγοράσουν. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει γίνει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία και σε αλυσίδες ξενοδοχείων, οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν πιο πολύ τις πετσέτες μέσα από το δωμάτιο. Αν και οι πετσέτες έχουν πάνω το λογότυπο του ξενοδοχείου, ωστόσο τους πελάτες δεν τους ενοχλεί αυτό, όπως λένε οι ίδιοι οι ξενοδόχοι. Μάλιστα υπάρχει αλυσίδα ξενοδοχείου όπου λέει κάθε χρόνο από τα ξενοδοχεία τους χάνονται σχεδόν 80.000 πετσέτες. Φανταστείτε τώρα πόσες πετσέτες κλέβουν οι πελάτες από την αλυσίδα των συγκεκριμένων ξενοδοχείων. 80.000 πετσέτες, φανταστείτε τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν οι ξενοδόχοι λένε ότι οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν ως πρώτο αντικείμενο τις πετσέτες. Και στην πορεία λένε ότι μπορεί μέσα από τα δωμάτια με πολύ έτσι πιο χαμηλό. Κάθε χρόνο χρειάζεται να χαλάσουν πολλά χρήματα ξανά για το αντικείμενο αυτό για να το αγοράσουν. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει γίνει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία και σε αλυσίδες ξενοδοχείων, οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν πιο πολύ τις πετσέτες μέσα από το δωμάτιο. Αν και οι πετσέτες έχουν πάνω το λογότυπο του ξενοδοχείου, ωστόσο τους πελάτες δεν τους ενοχλεί αυτό, όπως λένε οι ίδιοι οι ξενοδόχοι. Μάλιστα υπάρχει αλυσίδα ξενοδοχείου όπου λέει κάθε χρόνο από τα ξενοδοχεία τους χάνονται σχεδόν 80.000 πετσέτες. Φανταστείτε τώρα πόσες πετσέτες κλέβουν οι πελάτες από την αλυσίδα των συγκεκριμένων ξενοδοχείων. 80.000 πετσέτες, φανταστείτε τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν οι ξενοδόχοι λένε ότι οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν ως πρώτο αντικείμενο τις πετσέτες. Και στην πορεία λένε ότι μπορεί μέσα από τα δωμάτια με

0: Πετσέντες κλέβουν οι πελάτες από την αλυσίδα των συγκεκριμένων ξενοδοχείων. 80.000 πετσέτες, φανταστείτε τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν οι ξενοδόχοι λένε ότι οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν ως πρώτο αντικείμενο τις πετσέτες. Και στην πορεία λένε ότι μπορεί μέσα από τα δωμάτια με πολύ έτσι πιο χαμηλό ποσοστό να λείπουν διάφορες παντόφλες, τις οποίες εντάξει τις πληρώνεις κιόλας αν δεν τις παίρνεις, αν δεν τις χρησιμοποιήσεις. Το σαμπουάν σου, τα σαμπουνάκια και όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως είναι μες στην τιμή, οπότε εννοείται αν θες τα παίρνεις. Ωστόσο αυτό το οποίο δεν πρέπει να παίρνουν είναι σίγουρα οι πετσέτες. Και φυσικά πολλές φορές λένε ότι λείπουν ακόμη και κάποια σεντόνια ή μαξιλαροθήκες. Βέβαια σε πολύ πιο χαμηλό ποσοστό. Μάλιστα. Εντάξει, ευτυχώς δεν χωράνε και οι τηλεοράσεις και τίποτα άλλο μέσα σε βαλίτσες και αυτά. Αλλιώς μπορεί να έλειπε και καμιά τηλεόραση, ας πούμε. Πάντως και οι πετσέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ακριβές για τα ξενοδοχεία, είναι ένα κόστος το οποίο κλέβοντας το αρκετοί πελάτες, μετά το ξενοδοχείο χαλάει αρκετά χρήματα για να αγοράσει τις πετσέτες, οι οποίες όπως είπαμε είναι πάρα πολλές αυτές που κλέβουν ορισμένοι πελάτες. Βλέπετε έτσι πάνω, τις βλέπουν έτσι φουσκοπλημένες, αφράτες, ποιοτικές και σου λέει ας πάρω και μια πετσέτα φεύγοντας. Μάλιστα λένε, γιατί βλέπω τώρα και διαβάζω το άρθρο, ότι πολλές φορές λείπουν ακόμη και διάφορα ωραία μπιμπελό που υπάρχουν σε κάποια δωμάτια. Δηλαδή θα δει κάποιος κάποιο καιροπήγιο, κάτι έτσι ξεχωριστό μπιμπελό μες στο δωμάτιο και το παίρνει. Έχει τύχει να λείπουν και διάφορα τέτοια αντικείμενα μέσα από το δωμάτιο. Μάλιστα. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας συντροφιά. Να σας θυμίσω κλείνοντας ότι έχουμε πάντα κοντά μας λαχταριστή, ζουμπουρλούδικη, ξεχωριστή, τη μοναδική πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 2462023900. Καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις λαχταριστή με ολόφρεσκα υλικά και με καταπληκτική αφράτη ζύμη, η οποία παρασκευάζεται καθημερινά στη Ρωμαίο αποκλειστικά και μόνο για τη δική σου απόλαυση. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις το δωράκι σου, εννοείται θα απολαύσεις τέλειο πενιρλί, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη σαλατούλα σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, και δοκιμάστε την πίτσα αυτή που κάνει Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη. Σας το λέω κάθε μέρα και θα συνεχίσω να το λέω. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ εγώ σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 2462023900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
8: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026

0: 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Τα γεγονότα,
4: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
4: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109. Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς. Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Είναι 5.
1: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
7: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
6: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Χάδι που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: 3. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. frictoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 933.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Στα Γρεβένα, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
12: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι, πάλι.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Ακούς
1: Star FM
0: 932.
1: Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
4: Σεντράλ.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
2: Σεντράλ και...
0: Φύγαμε.
6: All day, all night. All night, all night.
2: Σεντράλ στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
0: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
0: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα τα Λιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: διαθέσιμος. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
6: Ακούς Star FM 933.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
3: Δεν είναι η

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και φύγαμε.
4: All day, all night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Ακούς. Star FM 93,3. 93,3. Star FM.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 93.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: μόνη, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.